0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Τα έχω όλα. Έχω φίλους και δρόμους για να δραπετεύσω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
1: Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: μόνη στη γη. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δει.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

κλείσεις, κάνε με από το σύμπαν να χαθώ. Τις μεγάλες συγκινήσεις μόνο αυτές αγάπησα.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις.

σου λέξη. Στο τόξο έβαλες το βέλος και στο κορμί μου το έχει στρέψει. Δεν με διαβάζεις, δεν κοιτάζεις, κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζεις κι εγώ παλιώνω μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

τους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, 2 app. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου.

0: Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καλοκαίρι. Θάλασσα. Διακοπές.
2: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
2: 93.1.
3: Hola, mi amor. Θέλω να σου πω πως...

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
15: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει, είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Άνθρωποι περνάνε, έρχονται και πάνε. Με τα βήματά σου δεν πατάει κανείς. Κάποια δίπλα τρέχει, τ' άρωμα σου έχει πλάνη της στιγμής.

0: αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό φαγητό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
16: Νόβα 931.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθετή να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο.

0: αυτά αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος του Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχειρήσης ποτοποιίας με έδρα την Αττική. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά του, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε στο μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦ υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Η πρωινή δροσιά του Αυγούστου εξακολουθεί να υπάρχει, παρότι λένε θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες 2-3 μέρες. Θα έχουμε έναν μικρό Ιούλιο βαρβάτο μέσα στον Αύγουστο. Όχι υπερβολικά πράγματα, αλλά τέλος πάντων θα θυμίζει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Εύχομαι λοιπόν αυτή η πρωινή δροσιά του Αυγούστου να σας δίνει δύναμη και να σας οπλίζει με αντοχές, προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις της ημέρας. Μιας και είπα ότι τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, θα μιλήσω προσωπικά, σε εμένα, την ψυχολογία μου καθώς διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο, είναι σαν τα πρωινά της Κυριακής. Δηλαδή, έχει φύγει το Σάββατο, που λες απολαυστικό το Σάββατο, η πρώτη ημέρα ανάπαυσης. Είσαι στο πρωινό της Κυριακής, όπου, σύμφωνοι, είσαι στο μέσο της ανάπαυσης του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, εκεί που πίνεις τον πρωινό καφέ και έχει πάει η ώρα 10, 11, φτάνει το μεσημεράκι, λες, αμάν, σιγά σιγά τελειώνει η μέρα, αρχίζεις να σκέφτεσαι τις υποχρεώσεις της Δευτέρας. Αρχίζεις να σκέφτεσαι τι σε περιμένει την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν νομίζω, χωρίς να θέλω να σας ρίξω, προσέξτε, δεν είναι πρόθεσή μου τώρα να πέσουμε όλοι μαζί σε κατάθλιψη. Καλοκαίρι είναι, κατά καλό καιρό, όμορφος ο Αύγουστος, πολλοί κόσμοι σε διακοπές. Απλά λέω ότι σιγά σιγά και η κάθε οικογένεια βλέπει μπροστά της ένα Σεπτέμβριο, βλέπει υποχρεώσεις, οπότε λιγάκι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο σαν να γίνεται ένα κλικ μέσα μας και να μπαίνουμε σε έτσι μια κατάσταση, σε ένα safe mode προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια μου, αλλά άκουσα μια είδηση τώρα από τη Δέσποινα Χριστοπούλου για την Κρήτη, όπου έπιασαν κάποιον να διαθέτει αλκοολούχα ποτά, παράνομα να έχει και να διαθέτει αλκοολούχα ποτά. Αυτό δεν είναι είδηση βέβαια, και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Μας τα έλεγε προχθές ο Χάρης

ο Λοντάκης, ο δημοσιογράφος του Sky στην Κρήτη, πόσα πιτσιρίκια, μικρή, 14χρονο, 15χρονο, πήγαν στα νοσοκομεία γιατί ήπιαν πάρα πολύ αλκοόλ, κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε πανηγύρια. Και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ρέει, άφθονο το αλκοόλ, παντού εκεί, πανηγύρι, κέφι, χορός, τραγούδι, δώσ' του και μία. Αλλού στάθηκα. Πόσο αποτυχημένη εμπορικά ιδέα είναι αυτή που είχε ο συγκεκριμένος τύπος στην Κρήτη για την Ελλάδα. Δηλαδή, λες στην Ελλάδα ποιες είναι οι ανάγκες, μου έρχονται τουρίστες. Θα φτιάξω τσολιαδάκια να πουλάω στους τουρίστες. Θα φτιάξω Airbnb. Θα φτιάξω καταλήμματα. Τι άλλο έχει η Ελλάδα αυτό. Δηλαδή, προσπαθείς να δεις πού υπάρχει κίνηση. Μα να πουλάς αέριο γέλιο στην Ελλάδα. Δηλαδή, το μόνο που δεν χρειαζόμαστε, βλέπεις γύρω σου μια κατάσταση. Δηλαδή, είμαστε από μόνοι μας, λες και έχει καταπιεί ο καθένας μας 10 μπαλιόνια αέριο γέλιου. Δηλαδή, είναι τόσο γελίες οι καταστάσεις που συναντάς καθημερινά, σε κάθε έκφανση, σε κάθε επίπεδο, που φίλε μου, το αέριο γέλιο στην Ελλάδα, εδώ, με τα όσα έχουμε ζήσει σε πολιτικό επίπεδο, και τώρα θα αυξηθούν αυτά τα αέρια γέλιου, τώρα όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, ανεβαίνουν πάνω και κάποιοι βιαστικοί. Τώρα αρχές Σεπτέμβρη να προλάβουν προγράμματα Θεσσαλονίκης. Τα αέρια γέλιου λοιπόν εδώ στην Ελλάδα είναι άφθονα. Έχουμε καταπιεί από 5 μπαλόνια ο καθένας. Βρες άλλη ιδέα. Τις καλημέρες μου.

Με τι ήθελα να ξεκινήσω πριν ακούσω τη Δέσποινα Χριστοπούλου να μας λέει αυτά για τα αέρια γέλιου και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που έχω ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με κάτι προγράμματα, με κάτι συγκροτημένα προγράμματα, με καλεπίβολα προγράμματα που θα φέρουν την ανατροπή στην Ελλάδα, θα φέρουν πλούτο, θα μας κάνουν να δένουμε πάλι τα σκυλιά με τα λουκάνικα και θα κατατροπώσουν τους Τούρκους. Όλα αυτά είναι ιδέες από φορείς οι οποίοι θέλουν να τις υλοποιήσουν και θα ζητήσουν και την ψήφο σας ως ονούπο. Λοιπόν, να κατατροπώσουμε τους Τούρκους και να γίνουμε, να αποκτήσει η χώρα έναν πολύ μεγάλο πλούτο τον οποίο τον έχουμε ήδη, αλλά δεν έχουν μπορέσει κάποιοι να τον ανακαλύψουν. Έρχονται λοιπόν αυτοί που θα βρουν που είναι ο πλούτος, θα το φορολογήσουν και θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα σας δώσουν 15η σύνταξη, θα πηδήξουν τις δύο, τη 13η, 14η, θα πάνε κατευθείαν στη 15η, θα σας τη δώσουν, θα σας δώσουν πάρα πολλά λεφτά. Θα έχουμε όχι μόνο το Αιγαίο, θα έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα, θα έχουμε δική μας, σύμφωνα με το αφήγημά τους. Λοιπόν, προσέξτε όλα αυτά, θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Αλλά εγώ δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι.

ξεκινήσω με το εξής. Σκεφτόμουν πόση μεγάλη επιρροή είναι αυτή η ταινία του Νόλαν. Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η επιρροή μιας ταινίας, μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν σας λέω τίποτα καινοφανές. Δηλαδή, είναι γνωστό και πόσο μάλλον την εποχή των social media που η προβολή της ταινίας, αποσπάσματα από την ταινία προβάλλονται και μέσα από τα social media, πολλαπλασιάζοντας και το ενδιαφέρον. Το social γίνεται ένας πολλαπλασιαστής αυτής της επιρροής της κινηματογραφικής ταινίας. Αυτό έγινε με τον Νόλαν. Πάρα πολλά μεγάλα αφιερώματα, συζητήσεις, απόψεις οι οποίες διήστανται. Είναι και αυτό μέσα στο... μέσα στη δημόσια σφαίρα, αυτή η συζήτηση που γίνεται. Έλεγα λοιπόν, αυτή η επιρροή σε επίπεδο προσέλκυσης τουριστών, είναι η οικονομική διάσταση, είναι το ιστορικό ενδιαφέρον. Ακόμα προσέξτε, ακόμη και μια στροφή που παρατηρείται σε πάρα πολλές χώρες όπου προβλήθηκε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου προβλήθηκε η ταινία και γνώρισε κόσμος την Οδύσσεια, γιατί τώρα εμείς μεγαλώνουμε με τα ομηρικά έπι. Σε άλλες χώρες υπάρχει μια σχετική άγνοια, αν και τη στιγμή που το λέω αμφιβάλλω για αυτό που λέω. Μάλλον σε άλλες χώρες γίνεται πιο συστηματική και οργανωμένη μελέτη της Οδύσσειας και της Ιλιάδας και άλλων αρχαίων κειμένων παρά στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια στροφή των προτιμήσεων σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Τόσο μεγάλη επιρροή είχε αυτή η ταινία του Νόλαν. Μην την πιάσουμε μόνο ως μια ιστορική αποτύπωση γεγονότων, γιατί είδα να προσεγγίζεται κριτικά και κατά αυτόν τον τρόπο η ταινία του Νόλαν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε την Οδύσσεια που πήγε ο Οδυσσέας, έκανε αυτό, Κύρκες αυτά, Καλυψό. Ναι, εκείνος είχε την ιδέα της Οδύσσειας και την έκανε ταινία. Οπότε η κριτική, νομίζω, στο ότι αν έχει ακολουθήσει τις ραψοδίες μία προς μία, είναι άστοχη. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.

πού θέλω να καταλήξω, γιατί σας τα είπα όλα αυτά. Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης έκανε μία έξυπνη κίνηση να προσελκύσει κόσμο εποφελούμενο από αυτή την επιτυχία. Έφερε στις προθήκες του 7 αντικείμενα από συλλογές που ακολουθούν τα ίχνη του ταξιδιού του Οδυσσέα. Το γράφει σήμερα σε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ της η Μάρο Βασιλιάδου στην Καθημερινή, και μεταξύ λέει των νέων εκθεμάτων είναι ένα σπάραγμα παπύρου που χαρακτηρίζεται ως ο παλαιότερος σωζόμενος πάπυρος με στίχους της Οδύσσειας. Σπάραγμα παπύρου είναι ένα κομματάκι, ας πούμε, ένα κομμάτι πάπυρου, ένα απόσπασμα από πάπυρο. Αυτός λέει χρονολογείται μεταξύ 285 και 250 π.Χ. και φαίνεται ότι περιέχει τμήματα από τους στίχους 41-68 της 20ης Ραψοδίας, στους οποίους τι λέει ο Οδυσσέας? It's a new day, it's a new life. Λέει ο Οδυσσέας στη θεά Αθηνά και της εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν καταφέρει να εξοντώσει τους μυστήρες. Η Αθηνά του λέει ότι εγώ θα σε βοηθήσω, ο Οδυσσέας κοιμάται και η σκηνή τότε αλλάζει, είναι στο δωμάτιο της Πινελόπης που μόλις έχει ονειρευτεί ότι ο Οδυσσέας κοιμάται δίπλα της, ξυπνάει, βάζει τα κλάματα και εύχεται η θεά Άρτεμις να τη σκότωνε προκειμένου να συναντήσει το νεκρό, γιατί εκείνη τη στιγμή πιστεύει ότι είναι νεκρός ο σύζυγός της, να το συναντήσει στον κάτω κόσμο. Είναι αυτό το σπάραγμα, χαρακτηρίζεται ως το παλαιότερο με στίχους της Οδύσσειας. You don't have to be beautiful to turn me. Και παίρνει αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι καταπληκτικό αυτό το ρεπορτάζ της Μάρος Βασιλιάδου, με αφορμή αυτό παίρνει αυτό το στοιχείο από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και θέτει ένα ενδιαφέρον, όπως το χαρακτηρίζει, φιλολογικό ερώτημα. Πώς διαμορφώθηκε, πώς μεταδόθηκε το ομηρικό έπος από τα βάθη της αρχαιότητας στο σήμερα? You don't have to be rich. Και μάλιστα λέει ότι πριν από αυτό τον πάπυρο, το πιο παλιό τέλος πάντων στοιχείο με στίχους της Οδύσσειας είναι ένα αγγείο. Ένα μικρό θράσμα που βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου φέρεται να υπάρχει ένα μικρό κείμενο που σε μετάφραση είναι ένας άνεμος φέρνοντάς με από την Ήλιο με οδήγησε στους Κίκονες. Το βρήκαν το 1959 και θεωρείται ότι το παλαιότερο έβριμα που έχει πάνω τους στίχους της Οδύσσειας.

αυτά για την αρχαιότητα. Έτσι να έχουμε μία εισαγωγή ομαλή για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο υπόλοιπο της ημέρας, γιατί αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά είναι τα εθνικά μας θέματα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε και στα της οικονομίας. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή που αυτό που λέμε αβεβαιότητα μοιάζει να είναι η λέξη που θα μας συνοδεύσει τους επόμενους μήνες, και μια αβεβαιότητα που θα αποτυπωθεί και στην οικονομία. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε καλό είναι έτσι που ξεκινήσαμε με Οδύσσια, γιατί μας περιμένει ένα έπος και εμάς.

τώρα ποιοι είμαστε. Θα σας πω ποιοι είμαστε. Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ο Πέτρος Μωραϊτης στο 210-48-00-170-174. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα Sky Radio. Πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Οπότε εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση. Ακόμη και για Νόλαν, ακόμη και για Οδύσσια. Ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια. Αλλά σε λίγο θα περάσουμε και στα υπόλοιπα που σας είπα. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο εν ώψη της 24ης Αυγούστου, όπου θα έχουμε την επιστροφή Πορτοσάλτε. Τώρα τη Δευτέρα, παιδιά, έρχεται. Οπότε θα αποκτήσουμε τις καθημερινές μας, θα μπούμε πάλι στις καθημερινές μας συνήθειες. Και ποιος άλλος, η Κωνσταντίνα Βαρσάμου που έχει επιλέξει αυτό.

Μπουρδολόγιε, με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό όνομα που επιλέγεις για να επικοινωνήσουμε. Διαφωνώ μεν, αλλά θα πω το μήνυμά σου, γιατί είναι αφορμή μιας βαθιάς αναζήτησης που την κάνει ο καθένας όμως μέσα του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει στο δημόσιο διάλογο. Λέει πόσο όμορφα είχαμε συνδέσει, μιλάς για την αρχαιότητα, την πραγματικότητα με τη Θεία Παρέμβαση τότε. Μετά ήρθε ο χριστιανισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει μετά Χριστόν πραγματικότητα με Θεία Παρέμβαση. Ερώτημα. Αλλά το θέτω, θέτω την παρατήρησή σου εδώ στο κοινό. Ο Αλεχάνδρο μου, για να μην γίνει παρανόηση, επειδή αναφέρθηκα στο αέριο γέλιο, το αέριο γέλιο, το ήλιο, δηλαδή αυτό χρησιμοποιούν, λέει, για να φουσκώνουν μπαλόνια τα παιδιά στα πανηγύρια. Ναι, αυτά που τα μπαλόνια πάνε πάνω στον ουρανό, που τους φεύγουν, όπως λες, πάνε ακόμη και σε καλώδια. Και εκτός αν το εισπνεύσεις από τη Φιάλη, όπου εκεί μάλλον την ακούς κανονικά, όπως λες. Νομίζω είναι σύνηθες, έχω δει αρκετά βίντεο από περιοχές όπου συγκεντρώνονται τουρίστες και κυρίως Βρετανοί που το κάνουν στις παρέες τους. Αυτό δηλαδή από... σπνέουν από μπαλόνια με ήλιον προκειμένου να μιλήσουν μετά με μια περίεργη φωνή και ούτω καθεξής, μέρος της διασκέδασης, δηλαδή το έχουν βάλει στη διασκέδασή τους αυτό, και όχι μόνο δηλαδή, και άλλα πράγματα. Εκεί ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις, το τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία σου, τι κινδύνους εγκυμονή, έχει πάει περίπατο αφού έχεις πιει μισό μπουκάλι.

0: the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only you. Μαζευτήκατε όπως βλέπω αρκετή νολική και αντινολική με αφορμή την Οδύσσεια. Εγώ αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις. Αντιλαμβάνομαι ακόμη και προσεγγίσεις, δεν λέω ότι κατανοώ, δεν λέω ότι ασπάζομαι. Αντιλαμβάνομαι το πως δημιουργούνται μέσα στα μυαλά κάποιων αντιλήψεις του τύπου ότι αυτό, δηλαδή η ταινία, αποτελεί μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου προκειμένου να απαξιώσουν, να αποδομήσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή το ότι επέλεξε να είναι μαύρη η ωραία Ελένη, walk agendas, αυτά ιστορίες είναι ένα εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο, όχι στην ματιά του σκηνοθέτη, αλλά σε ένα οργανωμένο σχέδιο που βαθύτερο σκοπό έχει να αποδομήσει, να απαξιώσει, να αλλάξει την ατζέντα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, κατανοώ το πως κάποιοι δομούν τη σκέψη τους με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, σε λίγο μετά τις 8.30, έτσι είναι η ώρα τώρα, πλησιάζοντας στις 8.30 που κάνω και τις προαναγγελίες για τα θέματα που θα συζητήσουμε. Μετά τις 8.30 ελπίζω να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για τον βλέπω τώρα και στην τηλεόραση, θα τον αποδεσμεύσουμε, αρχίσουμε να του χτυπάμε τηλέφωνα εκεί να τον βγάλουμε από το στούντιο. Να έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη για να μας πει τι συμβαίνει με την Τουρκία. Η Τουρκία δείχνει ότι έχει πράγματα στο μυαλό της και αρχίζει να τα υλοποιεί σιγά σιγά. Και νομίζω ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα είναι ένα διάστημα που θα βρεθούμε προκλήσεων. Αυτή είναι η δική μου άποψη, βλέποντας την κλιμάκωση όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής, αλλά και στο πεδίο. Αντιλαμβάνομαι.
1: Renault Clio. Τον ορίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέ.
11: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή. Τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center. Τι παίζει εκεί?
16: Δωροστροφό τη Novibet.
15: Δωροτροχό.
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφίκου.
17: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
18: Nova 931.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
22: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
23: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατή εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διαμείνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σου ημέρα, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Καλή δύναμη, φίλε μου. Θα το δούμε αυτό που λες, την παρατήρηση περί επαναλήψεων το βράδυ, τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμαση. Καλή σου ημέρα, Τάκη από το Λαγωνίζη. Με τη δική σου ανάγνωση, Τάκη, της Οδύσσειας. Δηλαδή εδώ θα συνδέσω με το Χάρη που μου κάνει μια παρατήρηση για εκπομπές μετά τις 12. Η δική σου Οδύσσεια μόνο μετά τις 12, έτσι μου τη λες, μπορεί να παίξει μια πιο πικάντικη έκδοση. Γράφει ο Τάκης της Οδύσσειας, όχι του Ομήρου. Είναι του Τάκη αυτή η Οδύσσεια. Είναι η Οδύσσεια του Τάκη. Είναι το έπος του Τάκη από το Λαγωνίσι, η οποία δεν διαβάζεται. Αλλά έχω ακούσει κάτι παρόμοιο, για να μην νομίζω ότι εγώ είμαι από κολέγιο.

Με διορθώνετε εδώ, μου λέτε αυτό το αέριο και στην Κρήτη που βρήκα, το αέριο του γέλιου, λέει χρησιμοποιείται και στην ιατρική, δεν είναι ήλιο που είναι το αέριο που φουσκώνουμε κανονικά μπαλόνια. Αν εισπνεύσεις ήλιο δεν την ακούς, ενώ με το άλλο την ακούς, και γι' αυτό κιόλας το χρησιμοποιούν κατά κόρο. Κατά κόρον στις περιοχές όπου υπάρχει τουρίστες, ρέει άφθονο το αλκοόλ.

0: Λοιπόν, για να δούμε σιγά σιγά πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στη γειτονιά μας. Καταρχάς, ας το πιάσουμε από μακριά το θέμα και θα έρθουμε μετά και στους κοντινούς μας, τους δικούς μας άνθρωπους εδώ, τους γείτονες. Το πιο μακρινό είναι οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί λοιπόν διέρευσαν σκοπίμως σε δυτικά μέσα ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα αρχίσουμε να χτυπάμε και περιοχές στην Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως δεν το κάνουν τυχαία. Από την αρχή είχαν δείξει την πρόθεσή τους να διευρύνουν το χάρτη των πολεμικών συγκρούσεων, να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο ότι εγώ χτυπάω Ισραήλ ή χτυπάω στόχους αμερικανικούς. Μάλλον είχε στόχους αμερικανικούς σε χώρες του κόλπου. Ήταν μια πρόθεση να διευρύνει αυτόν τον κύκλο για να πιέσει, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση και στις χώρες γύρω από το Ιράν και μετά στη συνέχεια και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη γειτονιά μας. Να τον καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Και τι κάνετε κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλά εσείς σας, κύριε Μανή.
0: Σας προανήγγυλα. Οπότε περιμένει το κοινό τώρα να σας ακούσει κιόλας, να ακούσει την ανάλυση σας και εδώ να έχουμε έναν καταιγισμό μηνυμάτων όπως συμβαίνει κάθε φορά που μιλάτε εδώ στο Sky, στο ραδιόφωνο. Με πολύ ενδιαφέροντες προσεγγίσεις πρέπει να σας πω, όχι πράγματα ανυπόστατα έτσι και δηλαδή... Βλέπω μια συγκροτημένη σκέψη στο ακροατήριο όταν μιλάτε. Προσελκύεται κοινό που έχει κριτική σκέψη. Λοιπόν, να το αρχίσουμε.
1: Αυτό είναι παραπάνω από ευχάριστο και
0: ναι.
1: Που το ακούω.
0: Το έχω παρατηρήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Να ξεκινήσουμε από εδώ τους δικούς μας ανθρώπους, τους γείτονες, για να πάμε μετά στους πιο μακρινούς, τους Ιρανούς. Οι δικοί μας άνθρωποι φαίνεται ότι αρχίζουν να χτίζουν μέρα τη μέρα ένα αφήγημα που θα το δούμε να ξετυλίγεται πιο έντονα τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες νομίζω, κύριε Φίλη.
1: Σωστά. Το αφήγημα είναι δεδομένο, το έχουμε εδώ και χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στη γαλάζια πατρίδα που είναι κάτι που το βρίσκουμε μπροστά μας την τελευταία περίπου δεκαετία. Η Τουρκία, κύριε Μάλι, από τις αρχές της δεκαετίας 70 και πιο συγκεκριμένα το 1973, έχει μία συστηματική πολιτική, μία συστηματική στρατηγική, όχι τακτική, στρατηγική, αμφισβήτησης περιοχών του Αιγαίου, είτε με τη μορφή των περιώνυμων γκρίζων ζωνών τις οποίες επικαλείται, δηλαδή ότι για κάποια ελληνικά νησιά, για μία πλειάδα αυτών, δεν έχει καθοριστεί το νομικό τους καθεστώς, άρα θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση από την αρχή για το πού ανήκουν. Όλο αυτό... Σας διαβεβαιώ ότι νομικά είναι εντελώς αθεμελίωτο, έολο. Η Τουρκία ξέρει, ή τέλος πάντων οι νομικοί της γνωρίζουν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στα όρια του αδύνατου να πετύχει μία αλλαγή του νομικού στάτους, όμως το αφήνει πάνω στο τραπέζι ως ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιεί και με λόγου και με αντίληψη ανταλλακτική σε σχέση με άλλα ζητήματα που την αφορούν.
0: Φορτώνω την ατζέντα σε αυτή την θέση με την Ελλάδα, φορτώνω την ατζέντα με πράγματα. Βάζω.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τα ελληνικά νησιά, ότι δηλαδή κανένα ελληνικό νησί, συμπεριλαμβανομένων και των πολύ μεγάλων ελληνικών νησιών, όπως είναι η Κρήτη είναι ή το πέμπτο ή το έκτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Η Τουρκία λέει ότι η Κρήτη, όπως και οποιοδήποτε νησί, ακόμα και το Καστελόριζο που είναι μικρό, δεν έχει τίποτα περισσότερο σε θαλάσσιες ζώνες, δεν δικαιούται, να το πω έτσι, παρά μόνο χωρικών υδάτων 6 ναυτικών μιλίων. Άρα, είτε θέλεις να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα στο Αιγαίο, ας πούμε, πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, είτε μιλάμε για τις νησιωτικές ή για τις υπηρετικές περιοχές του Αιγαίου, είτε θέλεις να ορίσεις, και μάλιστα για να ορίσεις την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να είτε την κάνεις μια μονομερή ανακήρυξη που μικρή σημασία έχει, δεν αλλάζει κάτι, ή να την οριοθετήσεις με όμορα κράτη, όπως καλή ώρα κάναμε εμείς με την Αίγυπτο πριν από 6 χρόνια. Σε περίπτωση λοιπόν που η Ελλάδα θελήσει να οριοθετήσει ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα κατά την Τουρκία, και τη μία από τις χώρες με την οποία πρέπει να οριοθετήσουμε είναι η Τουρκία, είναι προφανές αυτό, κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα. Επίσης είναι μια εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο. Εδώ επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι πολλές φορές και καλά κάνουμε και κραδένουμε τη σημαία του διεθνούς δικαίου. Αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια χώρα έχουμε απέναντί μας σε σχέση με την Τουρκία, αναφέρομαι. Mm-hmm. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο αποδεδειγμένα, δεν είναι ένα κράτος το οποίο έχει ταυτιστεί, είναι συμβατό με τις έννοιες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Σύντως αυτές τις παρερμηνεύει, κατά το δοκούν, για να μπορεί να υποστηρίζει τα επιχειρήματά της, που είναι κομμάτι, για να έρθω σε αυτό το οποίο είπατε, ενός ευρύτερου αφηγήματος, ότι δηλαδή θα πρέπει να κόψουμε περίπου το Αιγαίο στη μέση.
0: Στη μέση. Από στεριά σε στεριά. Αυτό λένε οι Τούρκοι.
1: Ακριβώς,
0: να πιάσουμε τη στεριά μας, να πιάσετε τη στεριά σας, αφήστε στην άκρη τα νησιά, να τραβήξουμε μια γραμμή στη μέση.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, εδώ να σημειώσουμε το εξής. Είναι ένα κομμάτι, γιατί είναι σύνθετα τα ζητήματα και δεν είναι υποχρεωμένοι και οι ακροατές μας να έχουν πλήρη γνώση αυτών. Είναι ένα κομμάτι οι γκρίζες ζώνες που αφορά σε συγκεκριμένα νησιά βραχονησίδες. Είναι άλλο αυτό το οποίο λέμε τώρα να κόψουμε το Αιγαίο στη μέση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το να κόψουμε το Αιγαίο στη μέση δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημερινού, που είναι πράγματι, σαν να φανταστεί, επειδή δεν έχουμε χάρτη μπροστά μας, καθότι είναι ως ραδιόφωνο, είναι πράγματι σαν να βάζουμε μια κάθετη γραμμή στο κέντρο του Αιγαίου. Το δεν σημαίνει ότι τη βρίσκεται ανατολικά αυτή τη κάθετη γραμμή.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά νησιά.
0: Αποκτά,
1: στην Τουρκία.
0: Αποκτά για κυριαρχικά δικαιώματα και.
1: Μπράβο, ακριβώς. Δεν μιλάμε για κυριαρχία λοιπόν, μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα. Όπως και να έχει όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό, είναι κάτι το οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί, και βέβαια δεν μπορεί να δεχτεί και το. Σε περίπτωση που πηγαίναμε σε ένα δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να προκύψει από μια συμφωνία. Με βάση την ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, ακόμα και την πιο ακραία ερμηνεία, ακόμα και την πιο διασταλτική. Παρόλα αυτά, βλέπουμε, γιατί αυτή είναι για μένα η ουσιαστική διαφοροποίηση, το τελευταίο χρονικό διάστημα την Τουρκία να ανεβάζει πάλι τους τόνους. Και αυτό το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε μια σειρά ενεργειών της Ελλάδας, είτε μιλάμε για το δικό μας θαλάσσιο χωρητικό σχεδιασμό, είτε μιλάμε για τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Προσέξτε εδώ, κύριε Μάλη, ποια είναι η διαφορά. Επειδή τα θαλάσσια πάρκα είναι εθνικά, το λέει ο όρος, εθνικό θαλάσσιο πάρκο, δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων. Η Τουρκία έφτασε στο σημείο τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε να τα εκτείνει πέραν των χωρικών υδάτων, δηλαδή στα διεθνή ύδατα. Κάτι το οποίο είναι εντελώς κόντρα και αυτό με τη σειρά του στο δίκαιο της θάλασσας. Το πρώτο λοιπόν είναι η αντίδραση της Τουρκίας απέναντι στις δικές μας ενέργειες. Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, έχει ρόλο και αποτύπωμα στο Σουδάν, στη Σομαλία, στη Λιβύη, στη Συρία, στον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Χαμάς. Συνομιλεί προφανώς με τους Ιρανούς, πιθανότατα να παρεμβαίνει σε ένα κομμάτι των διαπραγματεύσεων που γίνονται. Έχει την τριμερή συμφωνία, που δεν είναι ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, όπως κάποιοι λένε, αλλά πάντως είναι μια σημαντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Έχει ένα αποτύπωμα μέσω του Αζερβαϊτζάν στον Κάφκασο. Είναι μια χώρα της οποίας η ηγεσία αυτή τη στιγμή συνομιλεί πολύ λειτουργικά, και το θέτω κομψά, με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Αμερικανό Πρόεδρο οι προσωπικές σχέσεις, πόσο σημαντικές είναι. Μέσα σε όλο αυτό, συν το γεγονός ότι η εμπλοκή της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, είναι για την Τουρκία μια εξέλιξη ανησυχητική, υπό την έννοια ότι εμπλέκονται πλέον οι Γάλλοι. Εκεί είναι τα πράγματα πιο δύσκολα για την Τουρκία, για το πώς θα αντιμετωπίσει το γαλλικό πλοίο που αναμένεται να βγει τις επόμενες εβδομάδες για τις έρευνες βυθού, πλέον πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων και των κυπριακών χωρικών υδάτων.
0: Και μάλιστα σε μια περίοδο που φαίνεται ότι με το Μακρόν αρχίζει να συζητάει, τέλος πάντων, σε κάποιο επίπεδο. Τι έγινε? Α, έπεσε η γραμμή. Ωραία. Να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη. Μας έλεγε ο κύριος Φίλης, εγώ έτσι για να καλύψω λίγο το χρόνο, μέχρι να τον έχουμε πάλι μαζί μας. Μας έλεγε ότι νιώθει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, νιώθει ότι διαθέτει το διπλωματικό έρισμα, όχι μόνο σε επίπεδο. Α, τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Ναι, κύριε Φίλη, μας λέγατε για μία σειρά από χώρες και περιοχές που η Τουρκία έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα και γι' αυτό νιώθει έτοιμη, και λόγω των σχέσεων με Τραμπ, νιώθει έτοιμη να. Εκεί είχαμε μείνει. Νιώθει έτοιμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με τον Τραμπ, η Τουρκία νιώθει ότι έχει πρόσβαση στο ακέντρα λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, και μάλιστα απευθείας στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ένα σύστημα, κύριε Μάλη, που είναι πρόεδροκεντρικό όπως αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, Και βέβαια το να μπορεί κανείς να συνομιλεί απευθείας με τον Τραμπ σημαίνει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και έλεγα για τη Meridiam, τη γαλλική, ότι η εμπλοκή της στο καλώδιο του GSI είναι κάτι που έχει απασχολήσει έως και ανησυχήσει την Τουρκία. Και είπατε εσείς ότι πράγματι υπάρχει μια σχετική βελτίωση των σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στους τελευταίους μήνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα ακαμφώδη ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες, γιατί κατά βάση είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις η Γαλλία με την Τουρκία και στη Μεσόγειο και στην Αφρική. Mm-hmm. Αλλά ας πούμε στη Μεσόγειο τα ενεργειακά συμφέροντα της Γαλλίας είναι ευθέως αντίθετα και σε αντιδιαστολή με τα ενεργειακά συμφέροντα της Τουρκίας. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας με τη θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων, η οποία θέσπιση αυτή έχει ένα παράλογο. Δεν υπάρχει περιεχόμενο στα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται στα θαλάσσια πάρκα ή είναι αυτό το οποίο προστατεύεται. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί πιθανότατα θα έρθει να συμπληρωθεί με το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και όχι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, χθες προχώρησε και σε μια ανακοίνωση το τουρκικό ΙΠΕΞ με αφορμή το δικό μας χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή πού μπορούμε να βάλουμε σε νησιά ή θαλάσσια αιωλικά πάρκα ή στα νησιά φωτοβολταϊκά κτλ. Υπήρξε ακόμα μια αντίδραση. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ συστηματική η δουλειά που γίνεται από την Άγκυρα σε αυτό το τομέα, με κορύφωση τουλάχιστον όπως μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές. Να δούμε το Σεπτέμβριο ίσως να έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι, αν όχι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένουμε. Ναι. Και γι' αυτό και σας είπα ότι έχει αλλάξει πλέον η στάση της Τουρκίας. Γι' αυτό και πρέπει να αφήσουμε μόνο κατ' όνομα, δηλαδή μπορούμε να αναφερόμαστε στα ήρεμα νερά. Και το λέω αυτό γιατί, αν πούμε στον αέρα τι συνέβη, όσο είχαμε μετά την διαχείριση των Αθηνών αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, η οποία, να διευκρινίσουμε κύριε Μάνη, είναι μια τακτική, δεν είναι μια στρατηγική.
0: Ναι,
1: είναι
0: μια
1: τακτική που επέλεξαν τα δύο κράτη γιατί τα ευνοούσε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχαμε παραβιάσει τον αέρα. Από τις αρχές του 25, αλλά ειδικότερα του 26 και μετά, το Δεκέμβριο του 25 και έπειτα, δηλαδή αρχές του 26, είχαμε μια αύξηση, ένα τσίμπημα προς τα πάνω. Και βέβαια σήμερα που μιλάμε έχουμε μια σημαντική αύξηση, η οποία δεν παραπέμπει στους αριθμούς του 22-21, όταν η κατάσταση των δύο κρατών, οι σχέσεις ήταν σε πολύ έτσι κακό φεγγάρι, αλλά έχει τσιμπήσει αρκετά προς τα πάνω και είναι αποκαλυπτικό ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει σε μια νέα φάση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και πρέπει να το προσαρμοστούμε.
0: Τα επεισόδια αυτής της νέας φάσης μπορούμε να... Όχι να τα φανταστούμε, η επιστήμη σας δεν επιτρέπει τώρα φαντασίες και γυάλινες σφαίρες να έχετε μπροστά σας, αλλά με βάση τον τρόπο που έχει ενεργήσει μέχρι τώρα και το σκοπό που εξυπηρετεί αυτή η τακτική, μπορούμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια σε αυτή τη φάση.
1: Είναι μάλιστα το πρώτο που το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι τι πρόκειται να συμβεί με το πλοίο, το γαλλικό, το οποίο θα βγει για τις έρευνες Δυθού.
0: Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στάδιο.
1: Οπωσδήποτε και θα σας εξηγήσω το γιατί. Οι έρευνες Δυθού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας με την Ευρώπη και Τούμπαλιν, γιατί λειτουργεί και σε ανάσωθη ροή, έχουν γίνει περίπου στο 60% του χώρου που πρόκειται να καλύψει το καλώδιο. Δηλαδή έχουν γίνει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 12 ναυτικά μίλια. Μένει μια περιοχή, πάλι δεν έχουμε το χάρτη μπροστά μας, μένει μια περιοχή οποία...
0: που ξεκινά... η Τουρκία λέει ότι εκεί δεν γίνεται τίποτα χωρίς εμένα.
1: Ναι, ακριβώς. Μένει μια περιοχή οποία ξεκινά, που είναι τα διεθνή ύδατα, ξεκινά από τα 6 ναυτικά μίλια νοτίως της Κάσου και φτάνει στα 12 ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου. Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι, στο οποίο θα πρέπει να γίνουν οι υδρομετρικές έρευνες. Όταν πρόκειται να ξεκινήσουν, και αυτό αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, αν θα υπάρξει μια προσυνεννόηση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, τι είδους προσυνεννόηση θα είναι αυτή, πότε και αν και με ποιον τρόπο θα εκδοθεί η ναύτεξη από ελληνικής πλευράς, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας σε αυτή την περίπτωση. Εκεί έχουμε το πρώτο μεγάλο τεστ. Και βέβαια έχουμε και άλλα στο μέλλον, ίσως όχι στο άμεσο, γιατί να πούμε, κύριε Μάλλη, ότι και η Τουρκία είναι σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Οι προεδρικές εκλογές έχουν οριστεί το 2028, αλλά επειδή ο Ερντογάν δεν μπορεί να κατέβει σε τρίτο.
0: Μπορεί να τις κάνει και νωρίτερα.
1: Πρέπει να τις κάνει, ή πρέπει να τις κάνει νωρίτερα το 27, ή πρέπει να αλλάξει,
0: να
1: το,
0: αλλάξει
1: σύνταγμα.
0: Το Σύνταγμα.
1: Δεν είναι εύκολο το Σύνταγμα. Βέβαια, τον βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολο, του είναι πολύ εύκολο να επιλέγει τον αντίπαλο. Διότι όποιος στέκεται εμπόδιο στον Ερντογάν, και βρίσκεται στη φυλακή, ξέρει που θα τη θέση του από την προεδρία
0: ξέρει που θα καταλήξει. Ξέρει που θα καταλήξει. Να βάλω μία παράμετρο. Μπορεί με. Όχι μπορεί, η Τουρκία τα θέματα που βάζει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπηρετούν ή εξυπηρετούν και μία τακτική που λέει ότι η Ελλάδα πάει σε εκλογές και εγώ με τα θέματα που βάζω μπορώ να δημιουργήσω μία αναταραχή στο εγχώριο.
1: Η Τουρκία πάντα παρατηρεί και διαβάζει κάποιες φορές καλά, κάποιες φορές όχι τόσο καλά, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, έχουμε επισημάνει ότι δεν πρέπει και εμείς να τσιμπάμε κάποιες φορές τουρκική ρητορική και στα τουρκικά αφηγήματα που έχουν στόχο, που απευθύνονται και στο εσωτερικό ακροατήριο της χώρας. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Όχι, ξέρετε γιατί το βάζω. Γιατί σκέφτομαι, βεβαίως εσείς έχετε τη γνώση και την εμπειρία, εάν κάποιες κινήσεις γίνονται από τη γείτονα, προκειμένου ακριβώς αυτό που είπατε να τσιμπήσουμε εμείς, με δεδομένο ότι σε μια προεκλογική περίοδο, με τα χαρακτηριστικά που έχει, με πιέσεις που ασκούνται από δεξιά του κυβερνώντος κομμάτους κτλ., δεν θέλω να το αναλύσω, αλλά με τα θέματα που βάζει, μήπως επιχειρεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να, πώς να το πω, μέχρι τώρα η Τουρκία εκτίθεται ως ο ταραξίας, ως ο φορέας του αναθεωρητισμού. Μήπως προσπαθεί να εκβιάσει και κάποιες αντιδράσεις που ξεφεύγουν από το αυτό που λέμε ψύχρεμες, από την άλλη πλευρά.
1: Να δείξει, κοιτάξτε,
0: ότι η Ελλάδα,
1: η Τουρκία πάντα θα ήθελε, το θέσατε απόλυτα σωστά, η Τουρκία πάντα αυτό που επιδιώκει είναι να δείξει ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι, αυτή το κάνει σε αντίδραση κάποιας ελληνικής ενέργειας. Και ότι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και η Τουρκία αντιδρά. Ότι η Τουρκία είναι σε άμυνα. Ότι η Τουρκία πρέπει να αμυνθεί για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.
0: Αυτό πρέπει να πουλήσει με κάποιο τρόπο.
1: Στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό θέλει να πουλήσει στο εξωτερικό. Να αντιστρέψει δηλαδή στην πραγματικότητα τους ρόλους.
0: Οπότε μήπως σε μια προεκλογική περίοδο οι αντιδράσεις πάντοτε πρέπει να είναι να δείχνουν στο εκλογικό σώμα ότι είναι πολύ σκληρές και μήπως επιχειρεί να εκβιάσει μια αντίδραση. Δεν ξέρω.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Όμως εμείς έχουμε επιδείξει ψυχραιμία διαχρονικά τα ζητήματα με την Τουρκία. Κάποιοι μπορούν να πούνε ότι αυτή η ψυχραιμία παραπέμπει σε ενδοτισμό. Δεν είμαι σύμφωνος με αυτή την αντίληψη. Όμως, κύριε Μαλή, να πω το εξής. Έρνει και ένα ρίσκο η Τουρκία εδώ. Διότι θα ήταν πολύ καλά νέα για την κυβέρνηση. Δεν εμπλέκομαι στα εσωτερικά, το ξέρετε. Αλλά το λέω τώρα περισσότερο ως πολίτης και θα βάλω και τη διάσταση την επιστημονική. Η Ελλάδα θα μπορούσε σε αυτές τις πιέσεις που δέχεται από την Τουρκία και όταν έρθει ας πούμε και η θέσπιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε κάλλιστα να αντιδράσει κάνοντας επέκταση των χωρικών της ΕΤΑ των νοτίου της Κρήτης. Νοτίος Κρήτης είναι εκτός Αιγαίου. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει από ελληνικής πλευράς κάποια επιλογή ή απόφαση η οποία έρχεται σε αντιδιαστολή με το έτσι κι αλλιώς εξωπραγματικό και εξωφρενικό για τα δεδομένα της εποχής Κάζους Μπέλη. Αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι που η Τουρκία το χρησιμοποιεί και προφανώς το χρησιμοποιεί. Εμείς δεν πρέπει να τσιμπάμε με τη σειρά μας σε αυτή την τουρκική αντίληψη. Ό,τι είναι να κάνουμε στο Αιγαίο θα το κάνουμε για εμάς και δεν θα το κάνουμε από φόβο ή θα μας αποτρέψει να το κάνουμε ο φόβος ότι μπορεί η Τουρκία να μας πάει σε πόλεμο, επειδή εμείς ασκούμε την κυριαρχία μας και το καθόλου νόμιμο δικαίωμα στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Αλλά σου αφήσουμε αυτό για την ώρα, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν λέω ότι η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα, η ελληνική κυβέρνηση, να κάνει επέκταση χωρικών υδάτων νοτίου της Κρήτης. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι είναι η δεύτερη επέκταση χωρικών υδάτων που γίνεται στη χώρα μετά από αυτή στο Ιόνιο, που ήταν η πιο εύκολη, ας το πούμε έτσι. Και προφανώς αυτό μπορεί να δώσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο πόντους. Εδώ σταματώ να μιλώ ως πολίτης, γιατί δεν με απασχολεί ποιος κερδίζει και ποιος χάνει πόντους. Αυτό που με απασχολεί είναι τι κερδίζει και τι χάνει η πατρίδα.
0: Προφανώς.
1: Οπότε λέω λοιπόν τώρα με το επιστημονικό καπέλο ότι είναι μια πράξη που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα που ο χρόνος είναι πιο ύποπτος, αλλά δεν θα με πειράζει να γίνει και σε ύποπτο χρόνο η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίου στις 12 ναυτικά μίλια και ενδεχομένως και νοτίως της Κάσου, της Καρπάθου, ακόμα και του Καστελορίζου, γιατί προσέξτε, σε αυτή την περίπτωση έχουμε και την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, όπου έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ, άρα και η Υφαλοκρηπίδα, με την Αίγυπτο. Και θα ήταν μια φυσική εξέλιξη, κύριε Μάλη, να ακολουθήσει η επέκταση των χωρικών υδάτων. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην συμβεί τώρα? Και πιστεύω ότι αυτό εξετάζεται ως σενάριο από την κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο αν η Τουρκία κλιμακώσει περαιτέρω με την θέσπιση του νομοσχεδίου, δηλαδή της Γαλάζιας Πατρίδας. Επομένως, γιατί όχι? Μάλλον εγώ λέω ότι πρέπει.
0: Εσείς λέτε ότι θα ήταν μια κίνηση που θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα για το ναι.
1: Ασφαλώς, και δεν είναι μια κίνηση όπου κανείς μπορεί να σε κατηγορήσει για πολεμική, διότι ξαναλέω ότι το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι κάτι το οποίο προκύπτει από το δίκαιο της θάλασσας, είναι μονομερές δικαίωμα και η κάθε χώρα μπορεί να επιλέγει και να το αποφασίζει χωρίς να συνεννοείται με κανέναν από τους γείτονες.
0: Να σας πω κάτι όμως τώρα, φτάσαμε στις 9. Έχετε υποχρεώσεις μετά τις 9?
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ωραία, γιατί δεν έχουμε βάλει το θέμα του Ιράν, των απειλών, που πιάνει και εμάς, μας παίρνει και εμάς η μπάλα, και το δεύτερο.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
12: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
13: Nova 9:31.
14: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Το Ιράν μεγάλη συμφωνία να κάνει, μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης της Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης της Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της

0: Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 70%. Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατεταρτό την Μπραν. Για τα play-off του Europa League Off υποδέχεται στις 9 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
2: Καλή σας ημέρα, πρωινό της 20ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 9. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή αντοχή στον κόσμο της εργασίας που μας ακούει τώρα από το ραδιόφωνο του, πηγαίνοντας στο γραφείο ή από το γραφείο. Εύχομαι να απολαύσετε, φίλες και φίλοι, τις διακοπές σας, ώστε βρίσκεστε ήδη σε κάποια παραλία ή απολαμβάνετε τον πρωινό σας περίπατο. Βεβαίως και είστε συντονισμένοι στον Sky αυτό το πρωινό με την δροσούλα του Αυγούστου. Οι επόμενες ημέρες θα είναι λιγάκι περισσότερες ζεστές από ό,τι συνήθως τον Αύγουστο. Νομίζω ότι σιγά σιγά όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έχουμε μπει στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου και δεν θέλω να σας τη σπάσω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά χνοφαίνεται και το φθινόπωρο στο βάθος. Είναι οι στιγμές που πιάνεις και το κινητό τηλέφωνο που έχει κομπιουτεράκι και λες τώρα τι ξόδεψα τον Αύγουστο, τι με περιμένει το Σεπτέμβριο. Είχαμε ανοίξει τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλιπ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και την υπομονή που είχε. Όσοι θέλετε να ανατρέξετε on demand στην ιστοσελίδα του Sky θα βρείτε το ημίωρο 8.30 με 9. Νομίζω μια ενδιαφέρουσα, το βλέπω και από τα μηνύματά σας, συζήτηση για το πού το πάει η Τουρκία εν ολίγης με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει με τα θαλάσσια πάρκα. Την αντίδραση που βγάζει τώρα τη χθεσινή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή εμείς επιχειρούμε να βάλουμε μία τάξη στις ανανεώσιμες πηγές, ποια νησιά μπορούν να έχουν ανεμογεννήτριες, ποια όχι, θαλάσσια πάρκα και τέτοια πράγματα. Και τι δείχνουν αυτά τα σημάδια για τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας. 8.30 με 9, νομίζω ότι όσοι μας ακούσατε πήρατε μια καλή γεύση. Αλλά ζήτησα από τον κύριο Φίλη να επανέλθουμε. Και τη συζήτησή μας τώρα την κάνει επίκαιρη και μία ανάρτηση που διαβάζω. Τι κάνετε κύριε Φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που επανήλθατε εδώ στη συζήτηση. Λέω, την κάνει επίκαιρη την προέκταση της συζήτησης που ήθελα να έχουμε, γιατί θα μιλούσαμε για το Ισραήλ. Αναφέρατε μία σειρά από χώρες, τη Συρία, ακόμα και τη Σομαλία, που η Τουρκία έχει ένα βαθύ αποτύπωμα. Και έλεγα

0: ότι σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες βρίσκεται απέναντι και από το Ισραήλ. Στη Σομαλία είναι δίπλα στη Σομαλιλάνδη. Στη Συρία, για να έρθουμε και στη Συρία, είχαμε πριν από λίγες ημέρες μια επιδρομή της Ισραηλινής αεροπορίας που χτύπησε μια βάση την οποία οι πληροφορίες λένε ότι τους την έφτιαχναν οι Τούρκοι. Πριν από ακριβώς 55 λεπτά, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών έχει κάνει μια ανάρτηση και λέει: «Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανένα παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του». Επαναλαμβάνω, είναι ανάρτηση πριν από 50 λεπτά του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών. Καλύτερα για τον Ερντογάν να συνεχίζει να λέει κούφια και φαντασιώδη λόγια εναντίον του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, να κάνει αυτό δηλαδή, και να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έχει προηγηθεί ένας Νετανιάχου, ο οποίος μετά την επιδρομή αυτή στη Συρία λέει: «Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές στρατιωτικές οχυρώσεις στη Συρία που μας απειλούν. Προφανώς δεν μας άκουσαν όταν τους το είπαμε και φροντίσαμε τώρα να μας ακούσουν μετά την επιδρομή». Εξελίσσεται η Συρία από ένα πεδίο αντιπαράθεσης έτσι, σε επίπεδο ρητορικής. Νομίζω, κύριε Φίλη, ότι παίρνει άλλη διάσταση το πράγμα εκεί.
1: Έτσι είναι. Να πω καταρχάς ότι στο Ισραήλ έχουμε εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας τη διάσταση την εσωτερική. Και όπως αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο, η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που ο Ερντογάν ναι μεν καθαρίζει τους αντιπάλους του, αλλά και για να επιλέξει αυτόν που του είναι ο πλέον εύκολος. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το αν τελικά θα πάει σε νέο δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση ή αν θα πάει σε εκλογές που είναι το πιθανότερο σενάριο μέσα στο 27. Επομένως, τα δύο εσωτερικά ακροατήρια είναι μαθημένα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτή την αντιπαράθεση και τροφοδοτούνται και τροφοδοτούν την αντιπαράθεση κατά κάποιον τρόπο. Όμως υπάρχει όντως ένα σοβαρό ζήτημα, διότι η Τουρκία στα μάτια αρκετών Ισραηλινών, τουλάχιστον της τωρινής κυβέρνησης αλλά και άλλων, αντιμετωπίζεται ως μια δύναμη που είναι το νέο Ιράν για τους Ισραηλινούς, δηλαδή μια δύναμη απειλητική για την ασφάλεια του Ισραήλ. Θα προσθέσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Μάλη, τη συνέντευξη του Φιντάν, νομίζω ότι είναι σε ένα αμερικανικό μέσο χθες ή προχθές, τον έβλεπα, που έλεγε ότι στο Ισραήλ δεν είναι μόνο Νετανιάχου, υπάρχουν, λέει, και άλλοι άνθρωποι στο πολιτικό πεδίο σοφοί που αντιλαμβάνονται ότι δεν θα πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Άρα αυτά που λένε οι Ισραηλοί για τους Τούρκους τους ανταποδίδουν και τούμπαλιν σε αυτή την έτσι έντονη ρητορική για την ώρα την παράδεση. Όμως υπάρχει και επί του πεδίου, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλοί χτυπούν στόχους που είναι τουρκικοί εντός της Συρίας. Θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα σαφές και προς την κυβέρνηση του Ανσάρα και προς τους Τούρκους προφανώς. Και είδαμε και την αντίδραση του Αμερικανού πρεσβευτή εχθές, του τον Μπάρακ.
0: Του Τούρκου πρέσβη στην Τουρκία.
1: Όχι, του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία.
0: Εσείς το θέσατε σωστά. Εγώ το έθεσα σωστά κατά μία έννοια.
1: Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Μίλησε λοιπόν πάλι υπέρ της Τουρκίας και καταδίκασε το Ισραήλ. Τώρα, υπάρχει ένας περιφερειακός ανταγωνισμός. Όπως σας είπα, το Ισραήλ θεωρεί την Τουρκία το νέο Ιράν. Ένα δηλαδή όχι μόνο ανταγωνιστή, αλλά και μια χώρα η οποία απειλεί την ασφάλειά του. Ασφαλώς οι Ισραηλοί θέλουν να δουν τουρκικές θέσεις στη Συρία. Είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι της Συρίας έχει τουρκοποιηθεί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, η Βόρεια Συρία, η περιοχή του Ιντλίμπ που έγιναν οι αεροπορικές επιδρομές, και άλλα σημεία της Συρίας σήμερα τροφοδοτούνται με νερό από την Τουρκία, με ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία. Υπάρχουν νοσοκομεία με Τούρκους γιατρούς. Υπάρχουν τουρκικές σημαίες σε κάποια δημόσια κτίρια. Δηλαδή η Τουρκία έχει έντονη παρουσία σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Συρίας. Υπάρχει επίσης το κομμάτι της αντιπαράθεσης που έχει να κάνει με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι ο καλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ στην περιοχή συνολικά. Άρα και οι Κούρδοι της Συρίας, οι Κούρδοι της Συρίας ειδικότερα, λιγότερο του Ιράκ, είναι ο μεγάλος εφιάλτης της Τουρκίας. Επομένως, υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντηρείται αυτή η αντιπαράθεση, που βέβαια φτάνει μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, γιατί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ τους Τούρκους σχέσεις με την Ελλάδα είναι οι στρατηγικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος με το Ισραήλ. Και αυτό μας το λένε σε κάθε συζήτηση. το λένε δηλαδή και, στην, ναι. Και επισήμως, το λένε και ανεπισήμως όταν κουβεντιάζουμε εμείς στο...
0: Και τα, αμυντικά, και τα αμυντικά συστήματα που πρόκειται να, να προμηθευτούμε από το Ισραήλ.
1: Τα αμυντικά νησιά Ισραηλινού τύπου, η Ισραηλινής προέλευσης είναι επίσης ναι. κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ έντονα τους Τούρκους.
0: Ναι. Και αυτό να αντιλαμβανόμαστε, μάλλον στο πεδίο της Συρίας, επειδή διαβάζω και συχνά πυκνά και τον Ισραηλινό τύπο, στο πεδίο της Συρίας αφήνεται να ενωθεί μέσα από αρκετά ρεπορτάζ, στις Jerusalem Post και άλλες γνωστές ιστοσελίδες, ότι έχουν προηγηθεί ακόμη και επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις στο πεδίο, όχι μόνο αεροπορικές επιδρομές. Με ελικόπτερα, ειδικές δυνάμεις έχουν κάνει επιχειρήσεις σε βάσεις που θεωρούν ότι ήταν, τις έφτιαχναν οι Τούρκοι. Αλλά...
1: Δηλαδή, ή στις οποίες θα υπάρχουν Τούρκοι.
0: Θα υπάρχουν Τούρκοι. Ναι, θα υπάρχουν Τούρκοι. Τώρα, βεβαίως έχετε εσείς μια άποψη, την έχετε καταθέσει για τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και τη δυσκολία που υπάρχει για, πώς να το πω, για το χτίσιμο μιας περαιτέρω σχέσης, της ευάθυνσης των σχέσεων με την πολιτική που ακολουθεί η σημερινή Ισραηλινή ηγεσία, από ό,τι έχω καταλάβει. Θεωρείται ακραία. Από την άλλη βέβαια, δεν ξέρω και κατά πόσο φωνές που λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ τη συμμαχία με το Ισραήλ και ότι πρέπει να διακόψουμε κάθε σχέση είναι ρεαλιστική. Έτσι όπως
1: εμένα
0: περιγράψα.
1: Δεν βρίσκουν σύμφωνο αυτές οι φωνές, κύριε Μάλι. Θα σας το βάλω στη δική μου διάσταση πολύ σύντομα για να μην κάνουμε άλλη κατάχρηση του χρόνου. Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα, δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Υπάρχουν τα διεθνή δικαστήρια και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, του οποίου δέχεται τη δικαιοδοσία το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα, τα οποία μπορούν να αποφασίσουν για το τι έχει συντελεστεί από πλευράς Ισραήλ, γιατί πράγματι έχουν συντελεστεί εγκλήματα τόσο στη Γάζα όσο και σε άλλες περιοχές, ειδικότερα όμως στη Γάζα από πλευράς Ισραήλ. Και όντως η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία έχει φέρει τη χώρα, το Ισραήλ δηλαδή, σε μια διεθνή απομόνωση άνευ προηγουμένου. Από εκεί που μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, μετά τη δημοκρατική ενέργεια της Χαμάς, αυτή την απάνθρωπη εγκληματική ενέργεια των τρομοκρατών της Χαμάς, το Ισραήλ είχε κερδίσει τη διεθνή συμπάθεια. Σήμερα που μιλάμε έχει καταφέρει να κερδίσει τη διεθνή αντιπάθεια. Είναι περισσότερο απομονωμένο παρά ποτέ. Η Ελλάδα έχει επίσης κατορθώσει, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, όπως και η Κύπρος, να κρατήσουν τις σχέσεις με το Ισραήλ σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική χώρα για τα δικά μας συμφέροντα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό που χρειάζεται είναι και κάποιες δόσεις, και το έχουμε αυτό και λόγω της σχέσης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα πρέπει να ξαναπιάσουμε, όπως έχουμε αρχίσει να πιάνουμε το νήμα, με τους Παλαιστίνιους. Έχουμε μια καλή σχέση που, βέβαια, κλονίζεται τελευταία με την Αίγυπτο. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μια χώρα που είμαστε προσανατολισμένοι και μπατάρουμε, να το πω έτσι, προς το Ισραήλ. Έχουμε και παραδοσιακά καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται μια μεγαλύτερη ισορροπία. Όμως το Ισραήλ, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι μια χώρα και έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 16 χρόνια, κύριε Μάλι, από το 2010 δηλαδή μέχρι σήμερα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα δηλαδή από την προέλευσή τους στην ιδεολογική, στήριξαν και ενδυνάμωσαν τη σχέση με το Ισραήλ. Και το έκαναν για πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ξεκινώντας από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και φτάνοντας μέχρι και την τωρινή κυβέρνηση, και το έχουν κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το Ισραήλ έχει ανοίξει προσβάσεις στην Ελλάδα και την ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Ισραήλ, το οποίο δεν θα πολεμήσει για μας, δεν το περιμένει κανείς αυτό, αλλά πιστέψτε με, ούτε η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα πολεμήσουν για την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ ισχυρή στην περιοχή και τα συμφέροντά μας ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό. Εξαιρώ τη Γάζα, εξαιρώ όλα αυτά που έχουν συμβεί μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και οπωσδήποτε η συνεργασία μας στον αμυντικό τομέα, η συνεργασία μας στον τομέα της καινοτομίας, διότι είναι μια χώρα καινοτόμα σε πάρα πολλά, βοηθάει τα ελληνικά συμφέροντα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω όλους αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.
0: Ναι, και χωρίς να διατυπώνουν και μια πρόταση. Δηλαδή, OK, να διακόψουμε. Το μετά τι είναι, πώς ορίζεται το μετά εδώ στην περιοχή.
1: Πρέπει να επισημαίνουμε, και το έχουμε κάνει, κύριε Μάλι, όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε πιο εμφατικά, να το δεχτώ αυτό. Και εγώ θα το ήθελα αυτό. Όλα τα λάθη, τα τραγικά που έχουν γίνει από πλευράς Ισραήλ και εγκληματικά, θα ξαναπώ, της ορεινής ηγεσίας του Ισραήλ, Όμως θα πω για μια ακόμα φορά ότι η διεθνής πολιτική δεν είναι μόνο ηθική, δεν είναι μόνο διεθνές δίκαιο, είναι και πολλά άλλα. Πολλό δε μάλλον τη σήμερα ημέρα.
0: Πολλό δε μάλλον σήμερα.
1: Η δικαιοκρατική τάξη έχει υποχωρήσει δραματικά. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό. Ένα κράτος δεν είναι διεθνές δικαστήριο. Η Ελλάδα πρέπει να διαφυλάξει τις σχέσεις με το Ισραήλ και βέβαια να είναι ιδιαίτερα επικριτική, γιατί οι φίλοι έτσι πρέπει να είναι, ή τέλος πάντων οι σύμμαχοι, απέναντι στις επιλογές που έχει κάνει η Ισραηλινή ηγεσία σήμερα. Και να σας πω και κάτι. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω, αν όχι το Ισραήλ, τότε ποιος.
0: Αυτό. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχει απάντηση. Να σας πω κάτι, κύριε φίλη, για να έτσι ολοκληρώσουμε, γιατί σήμερα νιώθω ότι έχω εκμεταλλευτεί πάρα πολύ το χρόνο σας. Είναι ρεαλιστικός ο κίνδυνος από τις απειλές του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους? Τώρα έχουμε τον κύριο φίλη. Όχι. Εντάξει, θα τον ξαναπάρουμε. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για το τελευταίο ερώτημα, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση και σε επίπεδο σχεδιασμού εδώ των ενόπλων δυνάμεων. Μαθαίνουμε ότι γίνονται κάποιες μετακινήσεις από αμυντικά συστήματα όπως Patriot, αλλά και σε επίπεδο NATO γίνονται κάποιες κινήσεις με βάση τις τελευταίες απειλές από το Ιράν. Το Ιράν που δηλώνει ότι... Α, να, τον έχουμε τον κύριο Φίλη. Έλεγα λοιπόν, κύριε Φίλη, για να μην εκμεταλλευτώ άλλο το χρόνο σας, ήδη το έχω κάνει αρκετά σήμερα, με το τελευταίο ερώτημα. Είναι ρεαλιστικές, μάλλον είναι, πώς να το πω, είναι πραγματικές, ρεαλιστικές οι απειλές από την πλευρά του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους, ή εντάσσεται και αυτό σε μια ρητορική απειλών?
1: Το κουβεντιάσαμε χθες και με τη Χριστίνα Βίλου στο δελτίο το βραδινό. Υπάρχουν δύο διαστάσεις εδώ. Η μία είναι κατά πόσο το Ιράν θα επέλεγε στην παρούσα χρονική στιγμή να διεξάγει κάποια επίθεση ή να εξαπολύσει μια επίθεση με πυράβλους ή με ντρόουν σε βάρος μιας ευρωπαϊκής χώρας στην οποία βρίσκονται αμερικανικές, βρετανικές βάσεις ή και ισραηλινοί στόχοι. Να μην το αφήνουμε αυτό εκτός. Δεν είμαι βέβαιος ότι στην παρούσα χρονική στιγμή αυτό είναι κάτι που θα ευνοούσε την Τεχεράνη. Και πιστεύω ότι σήμερα που μιλάμε δεν θα ήθελε να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Υπάρχει ένα ζήτημα καθαρά επιχειρησιακό, κύριε Μάλι. Όταν ένας πύραυλος, αν μιλάμε για πυράβλους, φύγει από την Τεχεράνη για να πάει να σκάσει στη Σόφια, στη Λευκοσία ή οπουδήποτε αλλού, περνά πάνω από τους εναέριους χώρους πάρα πολλών κρατών. Είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί και όσο εξελιγμένος κι αν είναι, είναι σφόδρα πιθανό ότι θα καταρριφθεί. Όμως υπάρχουν και οι πληρεξούσοι του Ιράν, βλέπε Χεσμολάχ στον Λίβανο, που ναι μεν είναι αποδυναμωμένοι αλλά δεν είναι εντελώς εξουδετερωμένοι, που θα μπορούσαν να εξαπολύσουν μια επίθεση με ντρόουν, όπως και έγινε λίγες ώρες μετά την επίθεση των Ισραηλινών και των Αμερικανών την 28 Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν. Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση. Πυρήνες ενδεχομένως τρομοκρατικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν.
0: Οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος, λέτε.
1: Σωστά. Οι οποίοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Βέβαια, μέχρι σήμερα οι ενέργειες που έχουν γίνει στο όνομα του σουνιτικού.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν λέμε ότι οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες, θα το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
1: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 30 εκατομμύρια που διαβίουν στην Ευρώπη και για κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες που έχουν συμμετάσχει ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε επιθέσεις. Έτσι, αλίμονο, μην κάνουμε αυτό τον αφορισμό. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει στο όνομα του σουνιτικού και όχι του σιητικού Ισλάμ, που είναι
0: Ιρανή,
1: ο ιδιότερος εκπρόσωπός του, το Ιράν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος δεν θα μπορούσε, δήθεν υπερασπιζόμενος το Ιράν ή για να εκδικηθεί για τη δολοφονία του Χαμενεΐ ή για να εκδικηθεί για το οτιδήποτε, να προβεί σε μια ενέργεια είτε ως μοναχικός λύκος, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση γιατί είναι πολύ δύσκολο να τον εντοπίσεις, είτε σε συντονισμό με κάποιες άλλες δυνάμεις.
0: Άρα τις κατηγορίες 2 και 3, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βρίσκεται πιο ανησυχητικές. Ή πληρεξούσιος ή κάποιος πυρήνας που βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη. Το να υπάρξει, ας πούμε, μια απευθείας επίθεση είναι ένα σενάριο που δεν θα εξυπηρετούσε και το Ιράν. Δηλαδή θα ήταν εξ ορισμού αποτυχημένη και θα δημιουργούσε και προηγούμενο και μία αντίδραση, μάλλον. Θα προκαλούσε και μία αντίδραση από την άλλη πλευρά.
1: Με μία μόνο επισήμανση, ναι, για να ολοκληρώσουμε, ότι αν το καθεστώς που σήμερα δυσκολεύεται πολύ οικονομικά.
0: Και δεν ξέρουμε και ποιος ηγείται αυτού του καθεστώτος καλά-καλά.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι η Βούντι Φρουρή της Επανάστασης, ναι, αυτό είναι, ναι, σαφές. Ξέρουμε ότι ο Ιός Χαμενεΐ είναι μάλλον σε ρόλο διακοσμητικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πάντως, και συμβολικό, γιατί είναι ο γιος του πατέρα του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι και ιδιαίτερον ικανοτήτων, τουλάχιστον δεν ήταν. Αν λοιπόν το καθεστώς στην Τεχεράνη αισθανθεί ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πίεση, και ουσιαστικά τίθεται εκ νέου ζήτημα επιδίωσης του,
0: θα τραβήξει την Περόνη.
1: Μπορεί ακριβώς να τραβήξει την Περόνη. Οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι, όπως και με το στενό του Ορμούζη, όπως και οι επιθέσεις στους γείτονες ήταν κάτι που οι περισσότεροι δεν ανέμεναν, θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει βέβαια οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι και τώρα μπορεί να γίνει κάποιο απονοημένο, κάποια, ναι, απονοημένη κίνηση. Αλλά για την ώρα το Ιράν βολεύεται από ό,τι συμβαίνει στο Ορμούζ, όπου το έχει σφραγισμένο. Και από το ιστορικό του κομμάτι, γιατί υπάρχει ένα άλλο σφράγισμα που έχετε από πλευράς Αμερικανών, και από ό,τι συμβαίνει με τις επιθέσεις που έχει κάνει στους γείτονές του, που είναι και πιο εύκολες και πιο φθηνές και πιο αποτελεσματικές.
0: Ο εξαιρετικός κύριος Φίλης, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, θα πρέπει να μάθει ότι το Ισραήλ δεν έκανε εγκλήματα πολέμου, υπερασπίστηκε τους πολίτες του και την ασφάλειά τους. Και είναι, προσέξτε, είναι μηνύματα χωρίς, σας λέω, όταν μιλάτε, δεν δέχομαι εδώ μηνύματα αναθέματος κτλ. Υπάρχουν προσεγγίσεις με κριτική εναντίον αυτών που λέτε ή υπέρ ή κατά. Εγώ επέλεξα το κατά. Υπάρχουν πολλά υπέρ, κύριε Φίλη. Εγώ επέλεξα το κατά.
1: Διευκρινίζω στο συνονόματο μου ότι δεν αναφέρθηκα σε εγκλήματα πολέμου, αναφέρθηκα σε εγκλήματα. Ήμουν πολύ προσεκτικός στο τι είπα. Δεν μίλησα καν για γενοκτονία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Δεν είμαι εγώ δικαστής για να το πω. Όμως η αντίδραση του Ισραήλ, η ισοδρότητα με την οποία το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί και να ισοπεδώσει τη Γάζα, ήταν δυσανάλογη όλων αυτών που είχαν προηγηθεί. Και οι 60-70 χιλιάδες νεκροί, ή ακόμα και σήμερα που υποτίθεται ότι στη Γάζα έχουμε μία...
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι Cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
11: Χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή.
12: Nova 9.31.
13: Η ώρα είναι 9.30.
14: Nova 9.31.
15: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
15: Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
17: Ρμπα, πώς εδώ ήτανε. Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος ανευπροηγουμένου με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ αποτελεί αντιπαρισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθες Πρωτείας, επιχειρούν επίγειες και νεαρίες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την Άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, Κωνσταντίνε μου, προφανώς χρειάζομαι άδεια, χρειάζομαι ξεκούραση, γιατί εάν είπα ενδιαφέροντες προσεγγίσεις, είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση και ζητώ συγγνώμη, θεωρώ όποιος κάθεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο, εντάξει, μας ξεφεύγει που και που, καμία κοτσάνα, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ξέρεις, μερικές φορές και η κόπωση ή το να μιλά συνέχεια στο συντακτικό, στη γραμματική, όλα αυτά, μπορεί να ξεφύγει κάτι. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να είμαστε προσεκτικοί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Ενδιαφέρουσες λοιπόν προσεγγίσεις, όχι ενδιαφέροντες. Καλή σου ημέρα, Γεράσιμε. Η Μαρία από την Πρώτη Σερών. Γεια σου, Μαρία μου. Ο Σάββας. Τάκης από το Λαγονίσι. Τάκη μου. Λες ότι αφού συμβαίνουν όλα αυτά με την Τουρκία και αφού κατά δήλωση του Ερντογάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια προτεραιότητα, γιατί η Ευρώπη δεν τους στέλνει από εκεί που ήρθαν? Τέρμα εργοστάσια. Τούρκοι στην Ευρώπη, για να μην πω και κάτι άλλο. Και ο πλοίαρχος, πλοίαρχε, εκτιμώ πάρα πολύ τις προσεγγίσεις σου σε πάρα πολλά θέματα, αλλά νομίζω το μήνυμα που μου έχει στείλει είναι μία ανάλυση κάποιων δεκαετιών πίσω. λες ότι η χριστιανική θαλασσινή Δύση είναι ευθέως αντίθετη με τη χερσαία Ισλαμική Ανατολή. Η Ανατολή, συνεπία του θρησκευτικού της δόγματος, έχει χρονική πολιτιστική καθυστέρηση. Όλα αυτά δυστυχώς μπορούν να επιληθούν μόνο με στρατιωτική αντιπαράθεση. Βλέπε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω πια τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρεις. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο Αριστομένης, θα πω μετά το μήνυμά σου, έτσι θα κλείσουμε Αριστομένη για τις διακοπές, και ο Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας για να δούμε κάποια την οικονομική διάσταση ακόμη και των πραγμάτων που συζητούσαμε, δηλαδή τα της Μέσης Ανατολής, αλλά και εδώ τα δικά μας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
18: Καλημέρα και σας και στους ακροατές μας.
0: Να το πιάσουμε από μέσα ή έξω, τώρα έχω ένα δίλημα. Ας το πιάσουμε πρώτα απ' έξω, δηλαδή τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω ότι κρατάνε, ότι μένουν οι τιμές σταθερά τις τελευταίες ημέρες πάνω από τα 90 δολάρια. Έχουμε μάθει όλοι πια, κύριε καθηγητά. Ξέρετε, εδώ και μήνες κοιτάζουμε τις διεθνείς τιμές πετρελαίου για να καταλάβουμε πού θα πάει και η τιμή στο ταμπλό, στο βενζινάδικο. Οπότε διαβάζουμε και εμείς τις εξελίξεις. Η τιμή λοιπόν του Brent παραμένει ψηλά. Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Διαβάζω αναλύσεις που εκτός από τη Μέση Ανατολή λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα το επόμενο χρονικό διάστημα και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, ξηρασίας στα τρόφιμα, θα δούμε να υπάρχει ένα πρόβλημα και σε επάρκεια και άνοδος των τιμών. Ένα κλίμα λιγάκι που δεν είναι και πολύ ευίωνο, κύριε καθηγητά.
18: Σωστά. Νομίζω ότι η ανάλυση σας και η πληροφόρηση την οποία δίνετε είναι σχετικά ακριβής, με την έννοια ότι αυτές είναι οι γενικές τάσεις που πράγματι παρατηρούνται. Σε αυτά να προσθέσω εγώ το ζήτημα του Ουκρανικού, το οποίο ασκεί πιέσεις και στις δαπάνες τις αμυντικές οι οποίες απαιτούνται από τους Ευρωπαίους και τις χορηγίες και τις μεγάλες, τη μεγάλη κεφαλαϊκή ομοδοσία η οποία γίνεται στην Ουκρανία, αλλά η συνέχισή του θα έχει επιπτώσει και στις τιμές των σιτηρών, και πάλι ξανά θυμάστε τα είχαμε ξανά συζητήσει αυτά το 22, αλλά όταν έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, αλλά και τώρα φαίνεται ότι επανέρχεται, διότι αυτή η διαμάχη δεν φαίνεται να έχει προοπτική να κατασιάσει. Επίσης, στις τιμές του ντίζελ, άρα και αυτή είναι μια, θα έλεγα, μια καινούρια, αν είναι δυνατόν να είναι καινούρια, αλλά τέλος πάντων μια πηγή ανησυχίας για τις εξελίξεις. Το χρόνος, η Μέση Ανατολή σταθεροποιείται σε μια κατάσταση, όχι βέβαια θετική, δεν το συζητάμε, αλλά δεν παίρνει μια ακραία μορφή. Θα διατηρηθούν οι τιμές, και αυτό λέγαμε και πριν δύο μήνες που είχαμε χαρεί όλοι για ότι θα κλείσει αυτή η διαμάχη. Είχαμε πει ότι μην αναμένουμε αυτό το πράγμα να κλείσει. Απλώς με την πάροδο του χρόνου, αργά και σταδιακά, θα απομειώνονται κατά κάποιο τρόπο οι πιέσεις, διότι βρίσκονται διάφοροι τρόποι και δρόμοι να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.
0: Μήπως εξαντλούνται όμως αυτές οι εναλλακτικές? Διαβάζω ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι αρκετά δύσκολος.
18: Θα είναι. Και είπαμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν πρόκειται να έχουμε μία επιστροφή στην κανονικότητα που ξέραμε εύκολα. Εάν όλα πάνε καλά, δηλαδή να διατηρηθεί τουλάχιστον το παρόν σύστημα εντάσεων, μην αυξηθεί, αλλά εάν διατηρηθεί, πριν είχαμε πει και πριν δύο μήνες, πριν τις αρχές του 27, μην περιμένουμε να έχουμε μία κάπως το καλύτερη κατάσταση. Δεν θα έλεγα ότι εξαντλούνται οι δυνατότητες, θα έλεγα ότι μάλλον αυξάνονται οι δυνατότητες, με την έννοια την εξής. Π.χ. παραδείγματος χάρη, οι χώρες προσπαθούν να απεξαρτηθούν από τις εκστρατείες της περιοχής. Αυτό δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, μην έχουμε καμία αμφιβολία, αλλά βρίσκουν άλλους δρόμους εναλλακτικούς για να μπορούν να επιλύουν συγκεκριμένα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού, παραδείγματος χάρη. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια κίνηση υπάρχει στο Χορμούζ, από την πλευρά του Ομάν τουλάχιστον. Αυτό είναι σημαντικό. Η Κίνα φαίνεται ότι καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών, πιθανόν και με τη συνεργασία και άλλων δυνάμεων που εμφανίζονται να είναι εχθρικές. Άρα αυτοί είναι παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο συντελούν σε κάποια απομείωση των εντάσεων, αλλά μην φαντάζεται κανείς ότι θα λυθεί το θέμα. Τώρα, το Ελνίνιο είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Το Ελνίνιο, για να καταλάβουμε, είναι ένας παράγοντας ο οποίος επιδρά σαν αυτό που λέμε supply shock, δηλαδή επιδρά στις συνθήκες προσφοράς και ιδίως των τροφίμων. Θα έχει σημαντικές επιδράσεις στις περιοχές βεβαίως της νότιο-ανατολικής Ασίας και της Νότιας Αμερικής κυρίως, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παγκόσμια εμβέλεια και επιδρά κυρίως στις τιμές των τροφίμων, απειλώντας ουσιαστικά μέχρι και επιστημιστικές κρίσεις να δημιουργήσει. Και βεβαίως σε ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα όπως ο καφές, θα το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Θα το δούμε μετά από αρκετούς μήνες, δεν είναι της παρούσης, αλλά νομίζω...
18: Επειδή όμως, ξέρετε, οι αγορές προβλέπουν τι θα συμβεί, είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει. Άρα, πράγματι έχουμε παράγοντες συντήρησης αβεβαιότητος, πράγματι έχουμε παράγοντες οι οποίοι δεν συντελούν στο να που πει κανείς ότι θα έχουμε ένα καλύτερο χειμώνα, παρόλο που απομακρυνόμαστε από τη χρήση ενεργειακών πόρων που θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Έβλεπα παραδείγματος χάρη ότι η ΑΠΕ και το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε όμως έχει αρκετά αυξήσει τη συμμετοχή των ηλιακών και των
0: αεολικών
18: πάρκων στη συμμετοχή του προϊόντος σχεδόν, προσέξτε τώρα, στην Ευρώπη να φτάνει η παραγωγή από αυτές τις πηγές να ισοσταθμίζει τη χρήση του φυσικού αερίου, πράγμα που αποτρέπει ένα δυσκολότερο χειμώνα, διότι δεν έχουμε ανάγκη να γεμίζουμε τα ρεζερουάρ της Ευρώπης με φυσικό αέριο σε τιμές οι οποίες πραγματικά θα ήταν δύσκολες. Άρα υπάρχουν σε όλα τα μέτωπα πραγματικά παράγοντες που έχουν να ανησυχούν. Εγώ θα πρόσθετα την παγκόσμια οικονομική κατάσταση και την αύξηση των επιτοκίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού, που αυτό μας περνάει σε μια περιοχή αρκετά δύσκολη και πρωτόγνωρη μετά από 20-25 χρόνια. Δεν προϋποθέτει μια άμεση κρίση, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια τέτοιου παρόμοια εξέλιξη. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και οι πολεμικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται.
0: Ναι. Και δεν δείχνει ότι είναι το αντίθετο, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν και δημιουργείται μια οικονομία πολέμου, πώς να την πω.
18: Ναι, αλλά ξέρετε, οι οικονομίες πολέμου ευνοούν ακριβώς εκείνους οι οποίοι δουλεύουν παρουσιάρι στις βιομηχανίες που παράγουν πολεμικά όπλα.
0: Οι υπόλοιποι πληρώνουν.
18: Οι υπόλοιποι πληρώνουν. Και αυτό δεν είναι θετικό από πολλές απόψεις. Επίσης, βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά με τις τεράστιες απορροφήσεις κεφαλαίων που κάνει η AI για να αναπτυχθεί. Και πραγματικά και εκεί δημιουργούνται ορισμένες, κάποιος σκεπτικισμός αν θέλετε για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η άμεση μεγάλη κρίση δεν φαίνεται να είναι μπροστά, παρόλο που εγώ προσωπικά ανησυχώ κυρίως με το θέμα της διεθνούς οικονομικής αγοράς και της, διότι εκεί υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν ευαισθησίες. Και δεν θα είναι εύκολο αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουμε εάν γίνουν λάθη από τις κεντρικές τράπεζες που φαίνεται να αποφεύγονται, όμως δεν θα ήταν εύκολο να αντιμετωπιστούν. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση. Τώρα η Ευρώπη είναι λίγο πιο δύσκολα, μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε ενέργεια στην Ευρώπη, δεν έχουμε βάλει την τεχνολογία τόσο πολύ στην παραγωγή. Άρα και το σημαντικότερο, βλέπουμε την Κίνα να πιέζει ανταγωνιστικά απίστευτα την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή οικονομία, δεν είναι σαν την Αμερική που σήκωσε τώρα τους δασμούς. Δεν το κάνει αυτό η Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα, διότι πιέζεται κυρίως τις ανταγωνιστικές συνθήκες της Κίνας. Εκεί έχουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό και γι' αυτό και ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ χαμηλός.
0: Ναι.
18: Άρα και η αυξήση των εισοδημάτων των ανθρώπων επίσης δεν μπορεί να είναι, να είναι σημαντικές. Βλέπετε
0: και σημαντικές να είναι... Το τρώει ο πληθωρισμός.
18: Ο πληθωρισμός, ακριβώς, πολύ σωστά. Παρόλο που στην Ελλάδα εμφανίζεται να έχει μια κάμψη, όπως είδατε, σε σχέση με την Ευρώπη, αυτό είναι καλό, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία
0: αφού με φέρατε τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι καλά νέα η μείωση του πληθωρισμού και ειδικά στα τρόφιμα είναι καλά νέα σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το περιγράψατε δηλαδή.
18: Ναι, έτσι.
0: Φαίνεται να έχει λειτουργήσει, από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, ειδικά στα τρόφιμα, φαίνεται να έχει λειτουργήσει αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που επιβλήθηκε για ακόμη μια φορά και αυτή η συμφωνία κυρίων που υπήρξε, αναμένουμε και τώρα αρχές Σεπτεμβρίου κάτι παρόμοιο, το έχει προαναγγείλει ο κ. Θοδωρικάκος για αρκετά προϊόντα, να διαρκέσει 2-3 μήνες να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Φαίνεται ότι αυτές οι κινήσεις έχουν συγκρατήσει.
18: Αποδίδουν. Είναι και το γεγονός, θα έλεγα, ότι αντιμετωπίσαμε ένα κύμα ανατιμήσεων το οποίο δεν ήταν δικαιολογημένο.
0: Σωστά.
18: Πριν 2-3 μήνες, δηλαδή δεν καταλαβαίναμε και το λέγαμε πολλές φορές και μαζί.
0: Από πού μας έρχεται, δεν καταλαβαίναμε από πού μας έρχεται.
18: Δηλαδή έλεγες ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Ναι, αλλά αυτές είναι προθεσμιακές, πρέπει να έρθουν μετά από 3 μήνες. Όχι, ανεβαίνανε επιτόπου σχεδόν. Ναι. Και αυτό είχε επιδράσει σε όλο το φάσμα των προϊόντων. Λες και περνούσαν αυτομάτως εκεί. Με αποτέλεσμα θα έλεγε κανείς ότι και η αγοραστική δύναμη του κόσμου έχει μειωθεί. Έτσι, δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Άρα καλά θα κάνουν και ο ανταγωνισμός να διευρυνθεί έτσι ώστε να μπορούν και και η οικονομική και η αγορά να λειτουργεί φυσιολογικά. Άρα νομίζω ότι πολλοί και οι συμφωνίες ήρθαν σε κατάλληλη στιγμή και νομίζω ότι αντιδράει πολύ καλύτερα ο επιχειρηματικός κόσμος με τη μείωση των τιμών. Μάλλον όχι με τη μείωση των τιμών, με τη μείωση της αύξησης των τιμών.
0: Ναι, έτσι. Γιατί πληθωρισμός, η μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει ότι φθηναίνουν τα προϊόντα.
18: Είναι κακό πράγμα.
0: Απλά ένα αυτοκίνητο τρέχει με 100, μετά όταν μειώνεται ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται, αλλά κινείται με 60. Αλλά συνεχίζει να κινείται.
18: Όταν μειώνονται οι τιμές, μειώνονται απολύτως οι τιμές, είναι κακό πράγμα.
0: Ναι. Τώρα πάμε σε μαθήματα οικονομικών.
18: Είναι πολύ κακό.
0: Είναι κακό για την οικονομία, ναι.
18: Για όλους. Θυμάστε, στα μνημόνια είχαμε τέτοια.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα, τώρα πιάσαμε τα θέματα του πληθωρισμού, αλλά εγώ θέλω να βάλω και ένα άλλο θέμα από το οποίο έχει μπει, δεν θέλω βεβαίως να μπούμε στα πολιτικά πράγματα, σε καμία περίπτωση δεν θα σας έβαζα κύριε Πετράκη, απλά το αναφέρω ως γεγονός ότι έχει μπει και στην πολιτική αντιπαράθεση, κάποιοι λένε κακός και ότι έπρεπε αυτά τα χρήματα να διατεθούν αλλιώς, κάποιοι λένε καλός, είναι για αυτά τα χρήματα, τα κάποια δις, τα οποία τα δίνουμε για να αποπληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, γύρω στα 13 δις. Αυτό τώρα έχω δει διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα και με την εκκίνηση του καθενός. Αυτό είναι κάτι που ωφελεί, δεν ωφελεί, θα έπρεπε να γίνει μετά, καλώς γίνεται τώρα.
18: Θα τα πάρω λίγο αντίστροφα, ξεκινώντας από τον λιγότερο σημαντικό από τη λιγότερο σημαντική θετική επίπτωση. Το γεγονός δηλαδή ότι ουσιαστικά και αν έχεις αποθέματα τα οποία είτε προέρχονται από το μαξιλάρι σου, είτε προέρχονται από τη συγκέντρωση εσόδων, ακόμα και αν έχεις αυτά, δεν μπορείς να διαθέσεις περισσότερα στο εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή με το υπάρχον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε συμφωνήσει μέχρι το 28. Πήραμε δύο εξαιρέσεις και για τις δαπάνες και για τα ενεργειακά από 1 δισεκατομμύριο περίπου το καθένα, περίπου λιγότερο είναι, αλλά περίπου τόσο είναι, αλλά παραπάνω δεν μπορούν να διατεθούν. Άρα ή θα τα έχεις στο στη σταυροφυλάκια σου αποδίδοντας μηδέν ουσιαστικά, είτε θα τα διαθέτεις για να μπορέσεις να μειώνεις το κόστος βάρους το οποίο έχει εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Και αυτό γίνεται. Αυτός είναι ο τρίτος, θα έλεγε κανείς, λόγος που ένας δεύτερος πολύ σημαντικό, μάλλον ο πιο σημαντικός, ναι, είναι ότι αγοράζουμε απίστευτη αξιοπιστία. Όταν όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, φαντάστε ότι το ομόλογο, το γερμανικό είναι στο 3,2. Δηλαδή αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί. Μας είναι λίγο παραπάνω. Αλλά όχι πολύ παραπάνω. Όταν λοιπόν όλος ο κόσμος κινείται σε μια περίοδο απίστευτης αβεβαιότητας ως πάνω δανεισμό, όταν ισχύει όλη η προηγούμενη ανάλυση την οποία κάναμε, ότι έρχονται πιθανόν, ελπίζουμε όχι, αλλά είναι αρκετά ορατές οι πιθανές αιτίες μιας σοβαρής κρίσης και υψηλής αβεβαιότητας. Είναι σχεδόν εντυπωσιακό για την οικονομική ιστορία, δηλαδή, του κόσμου, το ότι μπορεί η Ελλάδα να μπορεί να αγοράζει αξιοπιστία, όχι μόνο για το παρόν, αλλά για το άμεσο μέλλον. Ναι, ναι. Ξέρετε, το άμεσο μέλλον, όταν λέμε άμεσο, εννοούμε το 28, όταν θα φτιάξουμε το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο. Όταν θα φτιάξουμε λοιπόν το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο, θα μας πούνε, α, εσείς κινείτε από πολύ καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Άρα θα σας δώσουμε πολύ καλύτερες δυνατότητες δαπάνης των χρημάτων τα οποία συγκεντρώνεται. Ναι. Και ας μην γελιόμαστε. Τώρα μπορούμε να διαθέτουμε στην εσωτερική οικονομία αυτά τα οποία μπορούμε να τα μαζεύουμε από την οικονομία με νέα μέτρα. Δηλαδή τα πόστα, η μείωση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ, αυτά όσα μαζεύεις μπορεί να διαθέτεις. Αυτά τα οποία σου έρχονται από τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης δεσμεύεσαι από το 3,5 που έχεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ορθότατα το επιστρέφουμε. Το γεγονός ότι επιστρέφονται δημιουργούν και οικονομικά ωφέλη με την έννοια ότι, σας λέω, συγκρίνεις μια κατάσταση του να έχεις κεφάλαια στο σταυροφυλάκιο από το να μην πληρώνεις επιτόκια. Και βελτιώνεις ένα χρονικό οικονομικό ορίζοντα, ο οποίος ξεκινά από το 29 μέχρι το 33, όπου τελειώνουν πολύ σημαντικές εύνοιες τις οποίες είχαμε
0: στην
18: πάρει από τα μνημόνια,
0: του χρέους, ναι,
18: στην εξυπηρέτηση του χρέους. Και με τον τρόπο αυτό πραγματικά διαμορφώνουμε προϋποθέσεις, αν αυτά συνδυαστούν με μια πολύ καλή οργάνωση αυτού που λέμε του πολυετούς δημοσιονομικού πλαίσιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, για μια πραγματική όθηση προς τα εμπρός. Βλέπετε, η οικονομική πολιτική θα πρέπει όχι μόνο να σκέφτεται βραχυχρόνια πώς θα καλύψουμε και θα γίνουμε.
0: Χαμογέλασα γιατί ήξερα τι θα πείτε. Χαμογέλασα γιατί αντιλαμβάνεστε που ζούμε, έτσι, σε ποια χώρα ζούμε.
18: Το λαϊκισμό, το ξέρω πολύ καλά.
0: Δηλαδή, εσείς θέλετε να πείτε ότι πρέπει μια χώρα να έχει μια στρατηγική που να βλέπει χρόνια μπροστά και τα λοιπά. Τώρα,
18: όχι πολλά. Ναι. Προσέξτε, όχι πολλά. Στα επόμενα 5 χρόνια, πώς οργανώνεις τη ζωή σου, των παιδιών σου, στα επόμενα 5 με 10 χρόνια.
0: Κύριε καθηγητά, τώρα...
18: Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ξέρω πολύ καλά ότι ο κόσμος πιέζεται στη σημερινή του κατάσταση. Σου λέει, εγώ θέλω.
0: Όχι, ο κόσμος πιέζεται, και ο πολιτικός πιέζεται να μαζέψει ψήφο, κύριε καθηγητά.
18: Έτσι, μπράβο. Έχεις το πρόβλημα με τον πολιτικό, ο οποίος σου λέει τι θα δώσω, και δεν το έχεις μόνο στην Ελλάδα. Το έχεις και στην Ευρώπη, το έχεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε το φωτεινό παράδειγμα του κυρίου Τραμπ, ο οποίος κάνει οτιδήποτε το οποίο αυξάνει δηλαδή τα λήματά του στο θεωρώ. 43 εκατομμύρια έχει φτάσει το χρέος τους. Ακριβώς γιατί έχει ψηφίσει φοροαπαλλαγές, ναι, στους πλουσιότερους, οι οποίες είναι απίστευτες. Λοιπόν, πρέπει να εμείς να κοιτάξουμε. Έχουμε ζήσει την απρονοησία του παρελθόντος.
0: Την ζήσαμε και την πληρώσουμε.
18: Αυτό να καταλάβουμε ότι αυτή η οικονομική καχυεξία που έχει υπάρξει στα εισοδήματά μας και σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους κυρίως, είναι κάτι.
0: Εγώ θα έλεγα να καθίσετε αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα, να μην είστε όρθιος, τη στιγμή που θα ακούγονται από τη Θεσσαλονίκη οι εξαγγελίες. Να κάθεστε, να μην είστε όρθιος, όπου εκεί να δούμε τι χρήμα θα μοιραστεί.
18: Οι εξαγγελίες από πλευράς κυβέρνησης, το συζητήσαμε λίγο πριν, είναι δεδομένο.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ένα ταμείο που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά οι υποσχέσεις που θα ακούσουμε από...
18: Εντάξει. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μάθει.
0: Ελπίζω, ελπίζω.
18: Και εντάξει, κοιτάξτε να σας πω, το να γίνεται κριτική στην οικονομική πολιτική πάντοτε ήταν θετικό. Και παραμένει να είναι θετικό, και αυτή είναι και η δουλειά της αντιπολίτευσης. Τώρα, να αφουντώνουμε βέβαια το μυαλό του κόσμου με πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και απροσδιορίστα, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και πιστεύω ότι και πολιτικά κατακριτέο. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα έπαιρναν τη μία ή την άλλη μορφή ανάλογα με το πολιτικό σκηνικό που έχει, με το πολιτικό υπόλοιπο που έχει ο καθένας, αυτό μπορεί να γίνεται. Και μπορεί να το ακούσουμε. Αλλά αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ας είμαστε ψύχραμοι για να δούμε τη συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητή.
18: Ευχαριστώ πάρα καλά.
0: Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών. Από τις φωνές έτσι πολύ συγκροτημένες, μετριοπαθείς και με βαθιά ανάλυση και γνώση και ανάλυση των γεγονότων. Τώρα, αυτά τα τελευταία που ξεκινήσαμε με το διεθνές πεδίο, μόλις περάσαμε στα δικά μας, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει εκεί, θα στηθεί ένα πανηγύρι στη Θεσσαλονίκη. Από μία πλευρά θα έχουμε μία κυβέρνηση η οποία έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λογαριασμό, γιατί έχει και το ταμείο, δεν μπορεί να ξεφύγει πέρα από τους κανόνες, πέρα από το ταμείο της. Και από την άλλη πλευρά θα έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία θα είναι στα κάγκελα και θα ζητάει, μάλλον όχι θα ζητάει, θα τάζει πράγματα που δεν ξέρω εάν πλέον υπάρχει κόσμος ο οποίος εξακολουθεί να πιστεύει σε λεφτόδεντρα. Αμφιβάλλω, παρότι υπάρχουν έντονα σημάδια προς αυτό.

Γεια σου Γεράσιμε από τη Μάλτα. Και μου αναφέρεις αυτό το οποίο είπε τώρα ο καθηγητής Πετράκης. Κοίταξε να δεις, την ίδια στιγμή μιλούσατε για το ίδιο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 43 χρέους και η Ελλάδα αποπληρώνει νωρίτερα παλαιό χρέος. Είναι δύσκολο, Γεράσιμε μου, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, εσύ εργάζεσαι σε έναν τομέα που αυτή είναι η δουλειά σου δηλαδή. Είναι δύσκολο, τα δημοσιονομικά είναι δύσκολα να τα αντιληφθείς, είναι αλήθεια. Γεια σου Φώτη μου, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, μάκρος και λες το μήνυμά σου είναι δύσκολο, Αλέξανδρε μου, τέτοιες ώρες. Ο Ιωάννης μου γράφει για σχετικά με ένα σχόλιο του κυρίου Φίλου ότι αν το Ισραήλ αποφασίζει να πολεμά ένα, μα αφού λέει οι γειτονές το προσπαθούν να το καταστρέψουν από το 48, τι πρέπει να κάνει το Ισραήλ, δεν πρέπει να επιβιώσει.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
19: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Αναβολή για σπουδές. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία, η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθες Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στο Ηράκλειο Κρήτη συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League

0: Ηλία Ζάικα. Πλήγμα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Ξεκινάμε έτσι, κυρίες και κύριοι, μία προσφορά της εκπομπής προς όλοι όσοι και όσες θέλετε να πείτε την αγάπη σας στο τέρι σας, στον αγαπημένο, την αγαπημένη σας. Έτσι, μπορείτε να το αφιερώσετε. Έλα, Δήμητρα, πάμε.

Αλέσια Φοντάνα, λοιπόν. Έτσι ξεκινάμε αυτήν την εκπομπή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 20 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Είναι απέναντί μου η Δήμητρα Σταματιού, ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής. Δυνατός, βράχος ο Πέτρος, βράχος. Εδώ, στον Sky 100,3. Τον ακούτε από πολύ νωρίς. Από τις 6 ξεκινάει ο Πέτρος με την πρώτη παράθεση της ειδησιογραφίας, το τι τρέχει, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον πλανήτη, τα ακούτε όλα εδώ από νωρίς, αυτήν την εβδομάδα. Στις 6 ο Πέτρος, έρχεται αμέσως μετά ο Σπύρος Μάλης για να διαδεχθούμε εμείς για μία ώρα και στη συνέχεια να δώσουμε σκυτάλι που λέει το αγαπημένο πατροπαράδοτο μέσα τους αιώνες δημοσιογραφικό κλισέ. Δίνουμε σκυτάλι την οποία την παίρνει ο Γιώργος Μουρούτης για να παραδώσει στη συνέχεια στο Μάνο Βουλαρίνο και αργότερα στη Μία, αγαπημένο άκουσμα Χριστίνα Βίδου με τα θέματα που επιλέγει. Και η Χριστίνα Βίδου, το λέω επειδή με ακούει αυτή την ώρα, έχει φύγει από το σπίτι, από τη Γλυφάδα για να έρθει εδώ. Η Χριστίνα με έχει εμπνεύσει και για τα κλεισίματα των εκπομπών, ειδικά όταν τα λέμε στην τηλεόραση.

που το είχε πει πρώτη Χριστίνα και μου άρεσε και το έχω αφομοιώσει κι εγώ. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, θα είμαστε και εδώ αύριο την ίδια ώρα. Από τη Χριστίνα το έχω ακούσει, έχω αποδώσει και τα credit που λέμε τηλεοπτικά, αλλά οφείλω να το πω και ραδιοφωνικά, επειδή ακούει η Χριστίνα τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Θα τα πούμε και σε λίγο τόσοι άλλους. Λοιπόν, και 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, που επίσης ακούραστος είναι εδώ, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, σημειώνει τα μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω στο τηλεφωνικό κέντρο και Άγγελο Σύρο έχει έρθει εδώ για να συντονίσει τα διάφορα. Ο αρχισυντάκτης μας στην τηλεοπτική εκπομπή, στην πρωινή ενημέρωση. Πορευόμαστε μαζί. Έχουμε μπει στην τέταρτη και τελευταία εβδομάδα των τηλεοπτικών μας συναντήσεων από πολύ νωρίς. Αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί με την Άντζη Κούκη και μέχρι αύριο για το τελευταίο μας ραντεβού. Και από Δευτέρα έρχονται φρέσκοι, ανανεωμένοι, ορεξάτοι για τη νέα σεζόν, ο Δημήτρης Οικονόμου μαζί με τον Γιάννη Πίταρα, να ξεκινούν από πολύ νωρίς, από τις 6 την ενημέρωσή σας. Αυτά εισαγωγικά. Να σας πω επίσης ότι είναι στη διάθεσή σας και τα social media. Θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, όπως επίσης και το Sky Radio, όπου εκεί έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε ή να ξανακούσετε μια εκπομπή που επιθυμείτε, και παράλληλα υπάρχει δυνατότητα από την επιλογή «Πες την άποψή σου» να γράψετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, καλημέρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3.

0: Και είναι πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, και οι εξελίξεις που καταγράφουμε εδώ, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Με τελευταία εξέλιξη, το ακούγατε πριν από λίγο, από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Τις προηγούμενες μέρες, και χθες για την ακρίβεια, είχαμε τα πλήγματα που εξαπέλυσε η Ισραηλινή αεροπορία επί Συριακού εδάφους, αλλά σε μία ζώνη, buffer zone την ονομάζουν αυτοί, μία ζώνη ασφαλείας των Τούρκων επί Συριακού εδάφους. Αυτή η ενέργεια των Τούρκων έχει προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ, που αιτιολόγησε με τη σειρά του τα δικά του πλήγματα στην περιοχή, αλλά στην τελευταία εξέλιξη είναι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, και μάλιστα στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Το σχολιάζαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ουσιαστικά, όταν μιλάς για Συρία, μιλάς για ένα έδαφος, ένα Ελντοράντο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, και μια πολύφερνη νύφη. Έτσι λοιπόν, τώρα έχουμε Τουρκία και Ισραήλ να διεκδικούν επιρροή και να διεκδικούν, αν θέλετε, και τη διαμόρφωση συνθήκων ασφαλείας για τους ίδιους επί Συριακού εδάφους. Όλα αυτά έχουν την ξεχωριστή τους σημασία, καθώς έχουμε ένα νέο κεφάλαιο τριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας να μπαίνει στην εξίσωση. Το παρακολουθούμε αυτό, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα ζητήματα αυτά, τα γεωπολιτικά, είναι αλληλένδετα. Καμία εξέλιξη δεν είναι ανεξάρτητη από κάποια άλλη ή μέλη να συνδεθεί μαζί της. Θέλω να πω ότι όλα δένονται και όλα κουμπώνουν στο τέλος της ημέρας. Εννοείται ότι στην ειδησιογραφία κρατάμε και αυτό που μετέδωσε χθες πρώτος εδώ ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Αβίδου. Ήταν ο Μανώλης Κωστίδης. Λίγο πριν το κλείσιμο βγήκε να μας πει ο Μανώλης για αυτήν την αντίδραση που είχαμε από τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μετά και την ανακοίνωση από την Ελλάδα αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το χώρο ταξικό που αφορά τα αιωλικά πάρκα και ό,τι στρέφεται γύρω από τις ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι αντέδρασαν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, και το γράφει πολύ ωραία η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, κλιμακώνουν με τις γκρίζες ζώνες και επίκληση αυτών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, για να το συνοψίσω, οι Τούρκοι, η Άγκυρα, διεκδικούν να έχουν λόγο στο τι κάνει η Ελλάδα σε εδάφη, στην ελληνική επικράτεια, όπου έχεις πλήρη κυριαρχία, έτσι, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, όπου κατοικούν Έλληνες κάτοικοι, έτσι, ελληνική επικράτεια. Διεκδικούν λοιπόν οι Τούρκοι λόγο για το αν εμείς θα βάζουμε ανεμογεννήτριες δεν ξέρω σε ποιο υψόμετρο, ή αν θα χωροθετούμε εκτάσεις και χρήσεις γης, για παράδειγμα, για τον τουρισμό. Και το λέω αυτό διότι και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό, και πάλι η Άγκυρα είχε αντιδράσει, και τι χαρακτηρίζει αυτές τις ζώνες, όπως λέει, του Αιγαίου, όπως τις χαρακτηρίζει, ότι είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί, σας το λέω όπως το λέει το τουρκικό IPEX, είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημα γκριζαρίσματος, και για ακόμα μια φορά η Άγκυρα επιμένει στις προκλήσεις, και αυτό λίγα μόλις 24 ώρα μετά και τα θαλάσσια πάρκα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αλλά και στη θαλάσσια περιοχή του Καστελορίζου. Είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο, όλα αυτό δείχνουν, μια νέα περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βέβαια, από ελληνικής πλευράς υπάρχει ψυχραιμία, το διαπιστώσαμε αυτό και από το ρεπορτάζ του Sky. Χαρακτηρίζεται εδώ από την Αθήνα ότι είναι σπασμωδικές και μη ανησυχητικές για την ώρα που μιλάμε, οι κινήσεις της Τουρκίας, καθώς επί της ουσίας η Τουρκία έχει μεν σχεδιάσει αυτούς τους χάρτες, εμφανίζουν τα θαλάσσια πάρκα, χωρίς όμως να υπάρχουν συντεταγμένες, ξεκάθαρα όρια, περιορισμοί ή κανόνες. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πρακτικό αποτύπωμα για τις χαράξεις της Άγκυρας. Επίσης, αυτό που περιμένουμε είναι το προσεχές δεκαήμερο. Όλες οι πηγές και οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται να ενταθεί και η διπλωματική αντεπίθεση της χώρας μας, και αυτό και στο επίπεδο της ίδιας της Τουρκίας, αλλά και στον ΟΗΕ, όπως επίσης και μία επιπλέον παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ζήτημα που θα το συζητήσουμε και αργότερα. Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά και για όλα τα άλλα θέματα, και για το 13ο-14ο μισθό που είχαμε χθες απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι πολλά τα ζητήματα, είναι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή ατζέντα εν όψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όμως τώρα, στο εισαγωγικό, και επειδή συζητούσαμε για αυτό το θέμα και χθες το πρωί τέτοια ώρα και σας είχα υποσχεθεί ότι θα καλέσω έναν άνθρωπο να τα συζητήσουμε τα ζητήματα γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα, διότι η δίκη που ξεκίνησε χθες χαρακτηρίζεται ως μια ιστορική δίκη, μια δίκη ορόσημο που αφορά τη λειτουργία του αλγόριθμου, τον προγραμματισμό του αλγόριθμου, τον τρόπο που λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα, και όλα αυτά υπό το πρίσμα της εξαιρετικά ευαίσθητης υπόθεσης που έχει αναδειχθεί, και υπόθεση η οποία δυστυχώς τεκμηριώνεται από γονείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους, έβαλαν τέλος στη ζωή τους εξαιτίας κοινωνικών δικτύων. Και εδώ προκύπτει το μεγάλο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, της παρουσίας των κοινωνικών δικτύων και της επιρροής που έχουν στις ζωές μας, ημών των ενηλίκων αλλά κυρίως των παιδιών. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, καλός συνάδελφος, κάνεις εξαιρετική δουλειά, Τίμο. Θέλω να σε συγχαρώ και δημοσίως, γιατί σε παρακολουθώ ανελιπώς, και στο TikTok είμαστε και στο Instagram παρακολουθώ, και πάνω απ' όλα αυτό που κάνεις και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να εξηγείς κάθε φορά το πώς λειτουργεί κάτι, τι κάνει ακριβώς και ενδεχομένως και πώς μπορείς να προστατευθείς από κάποιες παρενέργειες. Και αυτά είναι χρήσιμα να τα μαθαίνουμε, και ειδικά όταν απευθύνεσαι και σε ευρύ κοινό όπως κάνεις εσύ και εμείς εδώ με τη σειρά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά. Όχι, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε. Ξέρεις, όταν γίνεται ωραία δουλειά, σωστή δουλειά, τεκμηριωμένη δουλειά, εννοείται ότι πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να λέμε τον μπράβο. Δεν πρέπει να τα τσιγκουνευόμαστε αυτά επειδή είμαστε συνάδελφοι, να κρατάμε τα μπράβο και να τα λέμε από μέσα μας. Λοιπόν, γιατί χαρακτηρίζεται ιστορική αυτή η δίκη και τι πρόκειται να αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι, Τίμο?
1: Κοίτα, η ιστορική δίκη ή η δίκη του αιώνα ή όπως αλλιώς μπορεί να τη χαρακτηρίσουν είναι σίγουρα, γιατί για πρώτη φορά μιλάμε ότι θα εκδικαστεί το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, που δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό το κομμάτι αφορά κατά πόσον το Facebook γνώριζε ή δεν γνώριζε ότι είναι εθιστικό ή ότι έγινε εθιστικό στην πορεία της μετάβασής του και της εξέλιξής του. Οπότε εδώ πέρα θα παίξει κατά πόσο γνωρίζανε, κατά πόσο ξέρανε, κατά πόσο το κάνανε επίτηδες και κατά πόσο λειτουργούν έτσι ώστε όλη η πλατφόρμα να είναι εθιστική στον μέσο χρήστη και στον μη εκπαιδευμένο χρήστη. Γιατί αν αναλογιστείς ότι πριν 20 χρόνια δεν ξέραμε καν τι είναι το Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρχε όρος κοινωνικό δίκτυο,
0: ναι,
1: τότε, κάποιος που είχε ζήσει πριν τα κοινωνικά δίκτυα και έμαθε τα κοινωνικά δίκτυα, δεν εκπαιδεύτηκε για αυτά. Πόσο μάλλον οι νέοι που γεννηθήκανε αφού δημιουργήθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα, ζήσανε σαν προεπιλογή, σαν προκαθορισμένο ότι υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε εκπαίδευση γύρω, ούτε υπάρχει εκπαίδευση γύρω από αυτό το κομμάτι, τη σωστή χρήση και όλη τη λογική του πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, τι είναι ο αλγόριθμος, για ποιο λόγο υπάρχουν τα like, για ποιο λόγο υπάρχουν τα σχόλια, όλο αυτό το κομμάτι και όλη η λογική πίσω από όλο αυτό.
0: Και ξέρεις, και είναι και μια ολόκληρη βιομηχανία παράλληλα, διότι στο ενδεχόμενο λέω εγώ, να τελειώσουν τα likes, σημαίνει ότι τελειώνει και μια ολόκληρη βιομηχανία. Γιατί
1: εννοείται.
0: Πόσοι μα πόσοι έχουν φτιάξει business γύρω από αυτό, οι influencers για παράδειγμα, οι εταιρείες που εμπορεύονται δεδομένα βάσει των like προκειμένου στη συνέχεια να πουλήσουν διαφημίσεις και ούτω καθεξής, είναι και ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί παράλληλα με αυτά.
1: Σκέψου ότι το like ως like δημιουργήθηκε τυχαία.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Και η όλη λογική πίσω από το like στην αρχή του ήταν απλά ότι okay, ο χρήστης δεν θέλει να σχολιάσει κάτι κατά κάποιο post. Οπότε ας του βάλουμε το κουμπί το like. Απλά okay, το είδα, μου άρεσε, τα άφησα. Αυτό ήταν καθαρά για όσους βαριόντουσαν αυτή η λογική. Μετά όμως είδαν ότι ο αλγόριθμος καταλάβαινε από το τι αρέσει στο χρήστη, που κάνει like.
0: Ναι.
1: Οπότε είπανε okay, αυτό πιάνει περισσότερα από τα σχόλια, άρα θα επενδύσουμε περισσότερο στη λογική του like παρά στη λογική του σχόλιου σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι, ναι, δημιουργήθηκε η βιομηχανία των like και μετά όλο το κομμάτι που μας έφερε εδώ που μας έφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Και η λογική στην αρχή πάλι της πλατφόρμας ήταν ακολουθάμε τους φίλους μας, και πλέον η λογική της πλατφόρμας είναι σου δείχνω αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει που σε ακολουθάς και ποιοι είναι οι φίλοι σου, ναι, ναι, και ποιοι είναι οι γνωστοί σου.
0: Είναι πλέον αλγόριθμος, έτσι. Είναι αλγόριθμος που διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, και είναι ένα από τα ζητήματα που βάζουν στην αγωγή που έχουν κάνει 29 αμερικανικές πολιτείες. Ακριβώς βάσει του συγκεκριμένου αλγόριθμου είχε τέτοια επιρροή, κακή επιρροή σε εφήβους, με αποτέλεσμα να βάλουν και τέλος στη ζωή τους.
1: Μα προφανώς, γιατί έτσι όπως έχει στηθεί όλο το κομμάτι της πλατφόρμας, σε κάνει ευθυσμένο σε αυτή. Γιατί κάθε φορά που βλέπεις ένα like στο προφίλ σου σε κάποιο post που έχεις κάνει σε κάτι, παίρνεις για αρχή την επιβεβαίωση, την κοινωνική επιβεβαίωση, και κατά δεύτερο εκρίνεται το παμίνι.
0: Mm-hmm.
1: Καθαρά. Mm-hmm. Οπότε είσαι σαν εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, σε όλο αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο, σαν να παίζεις κουλοχέρι. Κάνεις refresh και λες τώρα θα έχω, δεν θα έχω, θα έχω, δεν θα έχω, θα πετύχω, δεν θα πετύχω.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το κομμάτι. Και πόσο μάλλον όταν το κάνεις πάνω από 100 φορές τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: Τίμω,
1: ναι.
0: Τίμω, το ερώτημα είναι, αν αυτή η διαδικασία καταλήξει, ποιες είναι οι αλλαγές που πρόκειται να δούμε, και δεύτερο ερώτημα, υποερώτημα, ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι το κύριο ερώτημα, τι θα γίνει με τις άλλες πλατφόρμες, γιατί ο ελέφαντας στο δωμάτιο σε αυτή τη συζήτηση είναι το TikTok, που έχει ακόμα μεγαλύτερη επιρροή το κινέζικο TikTok από το Insta και το Facebook, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, με το Instagram είναι η πύλη για να αρχίσει να οριοθετείται όλο το κομμάτι, όλο το κομμάτι της Meta. Αυτό να αρχίσει να φτιάχνεται λίγο, να πλαισιώνεται. Το TikTok είναι μια άλλη κατηγορία από μόνο του, γιατί μιλάμε για Κίνα, οπότε και εκεί πέρα έχει διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας και όλο το κομμάτι. Γιατί φαντάζομαι ότι και πριν ένα εξάμηνο είχαμε τη διαφωνία Αμερικής με TikTok, που θα το κλείσουμε, θα το κάνουμε,
0: σωστά,
1: αν δεν παίρνετε τους σερβέρς μας εδώ. Και όλο αυτό που τελικά βρήκανε μια μέση λύση, γιατί είδαν ότι είναι μια βιομηχανία που παίρνει πάρα πολλά έσοδα και το TikTok. Αλλά τώρα αν ας πούμε χάσει το Facebook και αλλάξει ο αλγόριθμος και αλλάξει όλα αυτά, αυτό που ζητάνε περισσότερο είναι να μην φαίνονται τα like στα post, που αυτό υπάρχει σαν επιλογή σε κάθε χρήστη. Μπορεί να επιλέξει, εγώ δεν θέλω να φαίνονται τα like κάτω από τα post μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, να μην φαίνονται τα views και όλο αυτό το κομμάτι, που πάλι όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές, αλλά όχι σαν προεπιλογές. Αυτό. Οπότε θέλουν να τα κόψουν τελείως, να μην φαίνονται.
0: Mm-hmm.
1: Να μην υπάρχει το σταμάτητο scroll,
0: mm-hmm,
1: να κόβει σε κάποια φάση η αναζήτηση,
0: ναι,
1: και το σκρολάρισμα στη αναζήτηση.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Nova 931.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Nova 931.
11: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
12: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασε η αστυνομία στη Μύκονο, προχωρώντας τη σύλληψη δύο λαδαπών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στο νησί. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνη, σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης Πρωτείας. Η φωτιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η σταθμή της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Να σας πούμε την αλήθεια και με τη Δήμητρα. Το σκεφτήκαμε το ίδιο, αγαπητή Ευγενία. Σκεφτήκαμε το ίδιο ένας άλλος ακροατής που υπογράφει «Il dottore dell'amore». Σκεφτήκαμε το ίδιο ότι αυτό είναι ιδανικό τραγούδι για Άρη Πορτοσάλτε, που ακούσαμε νωρίτερα, πώς τη λένε την κυρία, Φοντάνα. Κάπως Λουίζα Φοντάνα, τέλος πάντων. Αυτά τα τελικά ακούσματα που βάζει ο Άρης κατά καιρούς στα πρωινά ραντεβού εδώ στον Sky 100,3, όντως, και γράφει ο Il dottore dell'amore, έγινες Άρης, λέει, στη θέση του Άρη, Νικόλα. Ωραίος, λέει, έτσι αγαπησιάρικα ξεκινάμε την ημέρα μας. Έτσι δεν είναι? Να κάνεις, να πάρεις και ένα ωραίο έναυσμα, να πεις και ένα καλό λόγο, να εκφράσεις και δεν ξέρω τι, να κάνεις και μια εξομολόγηση. Ότι ξέρεις από τότε και αυτό και εκείνο. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, αλλά να το ξεδιπλώσεις όλο. Γιατί όχι να το πεις. Όπως επίσης καλημέρα και στην Ευγενία. Αυτό το ιταλικό είναι για τον κύριο Πορτοσάλτε στα κέφια του. Το γράφει Άρης, ο οποίος επιστρέφει έτσι από Δευτέρα μαζί σας εδώ στον Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Εννοείται ότι είναι το εμβληματικό ραντεβού του πρωινού καθημερινά 8 με 10 Άρης Πορτοσάλτε στον Sky 100,3. Τώρα εμείς ευχαριστώ επίσης και τον Κυριάκο για το δικό του μήνυμα. Θα το θέσω σε πολύ λίγο, Κυριάκο. Τα λόγια σου θα τα μεταφέρω στην κυρία Βούλτεψη που θα έχουμε μαζί μας. Αλλά πριν πάμε στην κυρία Βούλτεψη, να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων και ξανά κορυφώνεται και την επόμενη μέρα ξανακορυφώνεται. Έχεις δηλαδή μια κορύφωση από μέρα σε μέρα που τελικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κορύφωση, διότι οι αναχωρήσεις είναι διαρκείς. Εννοείται ότι στο ενδιάμεσο έχεις επιστροφές, ο καθένας έχει το δικό του χρονισμό που φεύγει, που επιστρέφει κλπ. Γεγονός παραμένει όμως ότι ό,τι και να ακούγεται, ό,τι και να διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, το λεκανοπέδιο της Αττικής παραμένει άδειο ακόμα σε μεγάλο βαθμό, έχει αρχίσει και πυκνώνει, πλην όμως δεν είναι εννοείται στο βαθμό που κάποιος θα περίμενε. Οπότε ακόμα αρκετοί έχουν τη δυνατότητα, έχουν την άδεια, έχουν τον προορισμό και εκεί κατευθύνονται. Έτσι λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται ακούραστη στο ρεπορτάζ η Γεωργία Μαυρουδή να μας πει, να μας δώσει την εικόνα που λέμε. Έλα Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο. Και εδώ πραγματικά η κίνηση είναι αυξημένη, παρότι έχουμε 20 Αυγούστου, έχει περάσει και 15 Αυγούστου. Όλοι πιστεύαμε ότι θα πέσει η κίνηση. Πραγματικά καλά κρατεί η κινητικότητα. Υπάρχει έτσι αρκετός κόσμος εδώ πέρα που φεύγει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πύλη εισόδου και εξόδου προς τα λιμάνια του, προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Και πραγματικά ανά μισή ώρα φεύγουν συνεχώς τα πλοία και έρχονται. Ναι. Και ο κόσμος είναι με τις βαλίτσες και τις τσάντες αναχείρας και ετοιμάζεται με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά να φύγει. Μας λένε ότι κάποιοι δεν έχουν άδεια, κάποιοι έχουν μια διαμέρες ρεπό. Ναι. Φύγουνε, φεύγει πραγματικά ο κόσμος και τα στοιχεία που έχουμε είναι ενδεικτικά, καθώς επικοινωνήσαμε για να πάρουμε κάποια στατιστικά.
0: Ναι.
1: Έφυγαν 31.600 άτομα συνολικά από τα λιμάνια της Αθήνας, από Πειραιά, από Λαύριο και Ραφίνα. Και επέστρεψαν 24.000. Επιστρέφουν αρκετοί. Mm-hmm. Καλά κρατεί όμως η κίνηση σε αυτούς που φεύγουν. Πραγματικά είναι πολλά τα άτομα που φεύγουν.
0: Γεωργία, μπορείς να επαναλάβεις το ισοζύγιο που μας είπες? Λοιπόν, 36.000 αναχωρήσεις, 24.000 επιστροφές. Καλά άκουσα?
1: 31.600 αναχωρήσεις για την ώρα.
0: Ναι.
1: Και με τα χτεσινά, μάλλον για τα χτεσινά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Και 24.000 επιστροφές.
0: Οπότε το ισοζύγιο είναι υπέρ των αναχωρήσεων, έτσι.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα παραμένει άδεια, όπως είπες και στην Νίκο. Δηλαδή, εμείς που είμαστε από το ρεπορτάζ, οι δρόμοι είναι άδειοι. Παραμένουν άδειοι, δεν υπάρχει κίνηση. Το λιμάνι όμως έχει έντονη κινητικότητα, αρκετός κόσμος. Εμείς τώρα είμαστε στον Αργοσαρονικό.
0: Ναι.
1: Και από το πρωί που πολλές φορές κάνουμε ρεπορτάζ για τα νησιά, για τις Κυκλάδες, είναι γεμάτες. Ο κόσμος φεύγει.
0: Έγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Πόρο.
1: Ναι, και σκεφτείτε ότι είναι περίπου μία ώρα η απόσταση. Ναι, οπότε ναι. Ο κόσμος βράται της ευκαιρίας Και λέει θα φύγω. Για μια απόδραση μικρή. Μπορεί να φύγω πρωί και να γυρίσω βράδυ, να κάνω το μπάνιο.
0: Έλληνες και ξένοι, έτσι, που συναντάς εκεί.
1: Και πάρα πολύ ξένοι, πάρα πολύ ξένοι πραγματικά, που γνωρίζουν και για τα νησιά του Αργοσάρονικου, εννοείται για τις Κυκλάδες. Είναι κατάλληλη περίοδος τώρα. Σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Αναμένεται να κορυφωθεί και η ζέστη, να ανέβει και άλλο θερμοκρασία. Είναι πραγματικά κατά καλό καιρό, έξω, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Πολλοί και έχουν και την άδειά τους τώρα.
0: Και οι θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο και θα έχουν μια κάποια διάρκεια. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Οπότε όποιος δύναται να κάνει την απόδρασή του για λιγότερες, περισσότερες ημέρες, ό,τι μπορεί ο καθένας, καλό είναι να αναβρεθεί κάπου ίσως και να είναι και πιο δροσερά.
1: Να είναι και πιο δροσερά και είναι και οι τιμές σίγουρα καλύτερες τώρα όσο περνάει
0: το
1: Αύγουστος.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και όσο μπαίνει στο Σεπτέμβριο και αν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις τότε, εκεί κι αν είναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζεις ρεπορτάζ, θα σε ακούμε και αργότερα και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Κυρία Βούλτεψη, δεν έχετε παράπονο το κομμάτι που σας υποδέχομαι.
1: Καθόλου, γιατί?
0: Είναι κομμάτι για είσοδο, κάνεις είσοδο.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ακούς αυτό το κομμάτι και κάνεις είσοδο, μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είστε?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας ακούω και που είστε μαζί μας. Κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσουμε με αυτό που μάθαμε χθες. Γιατί από την Άγκυρα έχουν επιλέξει αυτό το αφήγημα του γκριζαρίσματος θες με το χωροταξικό για τον τουρισμό. Θες τώρα με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ από χθες. Θες επίσης τα θαλάσσια πάρκα, βόρεια γκρίζο μεταξύ το θαλάσσιο πάρκο και γκριζάρισμα κατ' επέκταση μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης αλλά και νοτιότερα στο Καστελόριζο. Βλέπουμε μία επαναλαμβανόμενη ρητορική και τακτική που μας απομακρύνει σταθερά από αυτό που θέλαμε να έχουμε, αυτά τα ήρεμα νερά, κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που εμένα με ενοχλεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία κάθε φορά που είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, και αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, ό,τι και να λένε διάφοροι αναλυτές, όταν έχεις πληθωρισμό 30% και δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος ένα ψωμί, δηλαδή δίνει ένα πολύ ετή πόλεμο με τον πληθωρισμό, έφτασε να έχει δημογραφικό πρόβλημα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της. Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν είναι φοβερές για την Τουρκία, έφυγαν οι επενδυτές, έπεσε ο τουρισμός από χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Ερντογάν πάνω σε όλα αυτά έχει διώξει 6 κεντρικούς τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Τότε η Τουρκία πάντα πηγαίνει σε φαντασιώσεις για σουνητικό χαλιφάτο που ναυαγούν στην οικονομία. Όμως γίνεται πιο επικίνδυνη. Προσέξτε, δεν θέλω να πω να υποβαθμίσω αυτό που κάνει σήμερα η Τουρκία, όπως δεν το υποβάθμιζα όμως ποτέ, γιατί το γκριζάρισμα του Αιγαίου άρχισε πολύ νωρίς και σίγουρα μετά τα Ήμια. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουρα πολύ προσεκτικοί. Η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γι' αυτό και εκτός του safe έχει βρεθεί η Τουρκία, γι' αυτό και κάναμε την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, γι' αυτό πήγαμε στα 12 μίλια στο Ιόνιο, γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Θυμόμαστε ότι πριν το 19 η Ελλάδα ήταν εκτός F-35 και η Τουρκία εντός, και τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Γι' αυτό φτιάχνουμε τον αμυντικό θόλο, τα drones, κάνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες, τις συμφωνίες με την Exxon και τη Chevron, το καλώδιο κτλ. Δηλαδή, επειδή έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό, πάντα αναζητείται ένας εξωτερικός εχθρός για τα εσωτερικά προβλήματα. Ιστορικά ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι Πόντοι, μετά ήταν οι μετανάστες κτλ. Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί σε όλα αυτά?
0: Πείτε μου.
1: Ότι όταν βρίσκονται στην εξουσία όλοι υπηρετούν τα ήρεμα νερά και μόλις χάνουν την εξουσία κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Και επειδή τους δημαγωγούς τους έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στην Ελλάδα, από τον Δηληγιάννη, από το Ίκαβε των Βασιλικών που κατέληξε στο Σαγκάριο, και τώρα ακούω να λένε για Σαγκάριο, άρα μπορεί να πάμε στο Ίκαβε να έχουμε ανάποδη πορεία, να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και να τελειώνουμε με αυτή την υποκρισία του όψιμου τουρκοφάγου, όπου έχουν βγει τώρα όλοι και δεν ξέρω τι ακριβώς προτείνουν. Όταν θα θυμάστε ότι από το λίγο από πόλεμο του Ανδρέα Παπανδρέου το 87, όταν βγήκε το Σισμίκ, πήγαμε το 88 στον Ταβός και στο μη πόλεμος και μετά στο Μέα Κούλπα. Λοιπόν, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά ένθεν κακήθεν της αντιπολίτευσης, γιατί όλοι τους προσπαθούσαν για τα ήρεμα νερά, άλλο εάν δεν τα ονόμαζαν ήρεμα νερά.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα πάντως και εκτός και πέρα από το τι αναφέρει η αντιπολίτευση και ποια είναι τέλος πάντων η αντιπαράθεση εδώ στη χώρα, έχουμε κάποια δεδομένα. Και το έλεγα νωρίτερα, και όσον αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, πού θα βάλουμε ξενοδοχεία ή πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες και πώς θα τις βάλουμε, και μιλάμε για το Αιγαίο, για τα ελληνικά νησιά, για τα νησιά μας, οι Τούρκοι διεκδικούν λόγο επί αυτού. Δηλαδή πάνω στην ελληνική κυριαρχία. Και αυτό είναι που ανησυχεί, και αυτό
1: ουσιαστικά το
0: δεν αφισβητώ τα όσα λέτε, απλά υπερτονίζω την ανησυχία που υπάρχει γύρω από αυτά τα ζητήματα και διαβάζω ότι θα υπάρξουν ενέργειες και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προς την Τουρκία την ίδια.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, οι ενέργειες θα γίνουν όλες, απλώς η Τουρκία αμφισβητεί, και αυτό μετά τα Ίμια έγινε πολύ έντονο,
0: ναι,
1: αμφισβητεί το καθεστώς 130 νησιών, αποτελεί 150 νησιών, λέγοντας ότι αυτά δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στις συνθήκες. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέει τώρα, τα λέει έκτοτε, από πάντα. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που έχει ένα δικό της τρίμωγμα, επανέρχεται με το εθνικιστικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, που τώρα παίρνει τη μορφή των θαλάσσιων πάρκων. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάει να βρει πετρέλαιο, λέει, στη Συρία. Πάει να βρει πετρέλαιο στη Σομαλία. Κοροϊδεύει τον κόσμο στο εσωτερικό της. Αυτό όμως έχει συνέπειες σε εμάς. Γιατί αμφισβητεί ακριβώς όλες τις συνθήκες. Λέει, εμείς δεν τις έχουμε υπογράψει αυτές τις συνθήκες. Εμείς δεν είμαστε στο δίκαιο της θάλασσας. Και το διεθνές δίκαιο δεν περιλαμβάνει τα νησιά αυτά, τις βραχονησίδες. Αυτό είναι παλιό και προσπαθούμε χρόνια να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να μην περιστάνουμε όλοι τους τουρκοφάγους όταν είμαστε στην αντιπολίτευση. Γιατί τα θυμόμαστε όλα, γιατί ακούω τώρα και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγή πλεύσης. Μήπως θυμάται ότι αυτός είχε κάνει αλλαγή πτήσης το 16 και δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο, γιατί το αεροπλάνο του, λέει, ήταν στρατιωτικό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αν δεν ξεπεραστεί, ναι, και αν δεν καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο, έχει δίπλα ένα γείτονα που αυτά τα κάνει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, και αρχίσουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να μην θέλει καλής να συνεργαστεί με κανένα, να τσακώνονται μεταξύ τους και να εξαϊλώνονται και επανέρχονται καινούργια κόμματα, να γίνεται μήλος, μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί και θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας πειράζει δηλαδή,
0: κυρία
1: Βουλτέψη, τώρα,
0: ναι,
1: που κάνουμε όλες, ναι, ναι, αυτές τις ενέργειες που ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία.
0: Κυρία Βουλτέψη, την κριτική Σαμαρά πώς την ακούτε, ότι δεν γίνεται να συνομιλείς με πειρατές και ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν έχει αποδώσει, μάλλον το αντίθετο.
1: Την ακούω με μεγάλη λύπη, γιατί το 2000 και το 2013 και το 2014 ήταν απίστευτες οι τουρκικές προκλήσεις και οι παραβιάσεις. Μιλάμε για να μπαίνουν τα τουρκικά φάντομ, να περνάνε πάνω από τους φούρνους, να περνάνε πάνω από το Αγαθονήσι, να μπαίνουν τα πλοία, να κυκλοφορούν ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Εύβοια, να φτάνουν, η κορβέτα Μπάφρα είχε φτάσει στο, εκεί ήμασταν, στο στενό του Καφιρέα, να έχουμε την Μπαρμπαρός, τον Μπαρμπαρός να έχει εισβάλει το 14 στην Κυπριακή ΑΟΣ, να το έχουμε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, να συνεχίζονται όλο το χρόνο. Ναι.
0: Οπότε απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ορίστε. Ναι.
0: Απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού και λέτε ότι τα ίδια γινόντουσαν, η προσέγγιση και οι συνομιλίες, ότι γινόντουσαν και τότε. Λέτε.
1: Ο Νταβούτογλου το Μάιο του 2013, ναι, ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν τον επιδεχθήκαμε το Δεκέμβριο του 2014. Και ήμασταν, εκεί ήμασταν, στο Χίλτον. Είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον. Και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία. Εκεί ήμουνα πάλι. Την προηγουμένη είχαμε 27 παραβιάσεις.
0: Ναι.
1: Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες. Mm-hmm. Αυτό, η ελληνική, η τουρκική, και κάναμε μια συζήτηση. Δεν συμφωνούμε,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα, αυτά δεν ήταν πειρατικά όλα που σας είπα. Είναι δυνατόν να μπαίνει τον Μπαρμπαρός 3 Απριλίου του 2014 μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αμοργού και Κινάρου και αυτό να μην είναι πειρατεία?
0: Μάλιστα.
1: Άρα κάτι με τον κύριο Σαμαρά, εμένα ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να με πείσει σε αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, ξέρω τα γεγονότα.
0: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί χθες είχαμε τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το όχι στην επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους και με ένα σκεπτικό της απόφασης, το οποίο εδράζεται, διαβάζω εδώ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με την δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Διαβάζω μεταξύ άλλων στο σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και είναι ένας ακροατής εδώ, ο Κυριάκος εδώ, που ρωτάει, μα καλά λέει, αφού έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και η οικονομία πάει καλά, όλες λέει οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μηδενός εξαιρουμένης πάγωσαν το 13ο, 14ο και τον επανέφεραν. Η Ελλάδα γιατί παραμείνει βασιλικότερος του βασιλέως?
1: Ποιος επανέφερε?
0: Λέει, ο Κυριάκος εδώ πέρα.
1: Ποιος επανέφερε 13ο, 14ο? Καταρχήν δεν είχαν 13ο, 14ο. Εμείς τα είχαμε κάνει αυτά. Πότε τον επανέφερε? Βέβαια, αυτά τα ακούω πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Τώρα, σίγουρα, επειδή το λέει και το Πασόκ αυτό. Μας το έλεγε πριν ο εκπρόσωπός του.
1: Ναι,
0: ο κύριος Καρχημάκης μας το έλεγε στην τηλεόραση, εσείς επιμένετε για πλεονάσματα, για παράδειγμα, αντί για παράδειγμα να εξετάσετε τον 13ο, 14ο μισθό. Ακούστε, αφού πάει καλά η οικονομία, κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, ακούστε να σας πω. Η οικονομία πάει καλά και θέλει ένα τσίκ για να μην πάει καλά και να βρεθούμε πάλι. Τα θυμάστε τα σπρέτ και όλα αυτά και τι περάσαμε, έτσι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχουν 13η, 14η μισθή, παρότι μακάρι κανείς δεν είπε όχι. Ποιος δεν θέλει ο κόσμος να παίρνει περισσότερα χρήματα? Το πρόβλημα είναι ότι πέραν των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και που δεν επιτρέπουν πάνω από 3-3,5% υπέρβαση των κρατικών δαπανών, και εμείς αυτό το έχουμε ήδη κάνει, πέραν αυτού η Ελλάδα για να βγει από το μνημόνιο, θυμάστε που μας έλεγαν ότι αφήσαμε 37 δις, δεν τα αφήσανε επειδή δεν θέλανε να τα μοιράσουμε, τα αφήσανε εν ώψη του χρέους μας, σαν εγγύηση για το χρέος μας. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Τσίπρας, είχε δεσμευτεί για να λέει ότι βγήκε το 18, σε υπερπλεονάσματα ως το 22 και σε πλεονάσματα ως το 60. Γιατί είχε πάει και είχε πάρει τα 100 δις στο δάνειο και αυτοί θέλουν πίσω τα λεφτά τους. Και γι' αυτό εμείς τι προσπαθούμε να πούμε? Αφού δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα, όλες οι χώρες μπορούν να δώσουν υπέρβαση 3-3,5%. Αυτό το έχουμε υπερβεί με όλα τα επιδόματα, με τις αυξήσεις, με τις μειώσεις των φόρων. Έχουν από τα κρατικά ταμεία, έχουν βγει αυτά. Και το 26 και θα βγουν και το 27, περιμένουμε και τη ΔΕΤ. Λοιπόν, λέμε το εξής. Όσο απελευθερώνεις από το χρέος και απελευθερώνεις την επόμενη γενιά, το θεωρώ πολύ πρόστιχο να ζούμε δεκαετίες εις βάρος των επομένων γενεών, και οι γενιές αυτές.
0: Σας λένε όμως ότι ήταν ρυθμισμένα. Είναι ρυθμισμένο αυτό το χρέος με χαμηλό επιτόκιο και εσείς τώρα δανείζεστε ακριβότερα για να πληρώσετε χρέος που τρέχει με μικρότερο επιτόκιο.
1: Το χρέος όμως μας δημιουργεί μικρότερη ευελιξία. Λέει, έλα εδώ, χρωστάτε. Θα έχεις την πάντα αυτά. Ναι. Δεν θα κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Όσο απελευθερώνεσαι από το χρέος, αποκτάς μεγαλύτερη ελευθερία για να μπορείς και να δανείζεσαι φυσικά και να προσφέρεις στο λαό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θυμίζω
0: και ότι να κλείσουμε
1: το
0: 15-17
1: ώρες διαπραγμάτευση πήραμε άλλα 100 δις δάνειο.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας το έχουν γραμμένο.
0: Τα κρατάμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βούλτεψη, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Έλα να κλείσουμε τώρα διαφορετικά και σε εντελώς άλλο κλίμα, Δήμητρα, και είναι αυτό που ακούμε. Είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο μας ραντεβού. Καλιμάρμαρο στάδιο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το όλοι μαζί μπορούμε, σας προσκαλεί σε αυτή την μεγάλη ξεχωριστή συναυλία. Είναι το ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο είναι το όλοι μαζί μπορούμε που κάνει αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στον εμβληματικό χώρο.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Ράδιο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και εδώ εμείς κλείνουμε τη σημερινή μας επικοινωνία από τον Sky 100,3. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο και από νωρίς στις 6 στην τηλεόραση του Sky. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος.
8: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
9: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
20: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
21: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
22: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
23: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: ένα, κολλάς μαζί του.
1: Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
5: Στους υπολογιστές. Master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 254-10-266-55.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ρυθμός
11: ή χαλάρωση.
10: Βουτιές
11: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
10: Στο μπαρ
11: ή στην άμμο.
10: Παραλία
11: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: Westside. Καταγα... Bar Westside. Beach Bar Westside.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: Westside.

0: γεύση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931.

0: Μέρης είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει σύντροφια όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που η γεύση αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν. Γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
17: Πολιτική.
16: Κοινωνία.
17: Κοινωνία.
16: Πολιτισμός.
17: Πολιτισμός.
16: Αθλητισμός.
17: Αθλητισμός.
16: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White.
20: Time for White.
19: Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
16: Nova 931.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Μια μεγάλη παρέα στο Novania 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και κοντά μας στο Beach Bar White, εδώ που θα περάσουμε την πιο όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στο Beach Bar White.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
6: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
10: Πολιτική.
9: Κοινωνία.
10: Κοινωνία.
9: Πολιτισμός.
10: Πολιτισμός.
9: Αθλητισμός.
10: Αθλητισμός.
9: Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.
11: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White.
13: Time for White.
12: Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
0: Nova 9:31.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
9: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Η Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Μελία Παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας, που δύσκολα πλέον κρύβει τις προθέσεις της με μια συστηματική οργανωμένη αμφισβήτηση, όχι τώρα βεβαίως, του διεθνούς δικαίου και της κοινής λογικής, θα λέγαμε. Δεν έφτανε μόνο η υπόθεση με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων, τώρα έρχεται να διατυπώσει τις γνωστές και ανυπόστατες οπωσδήποτε αιτιάσεις της για το χωροταξικό της Ελλάδας, σχετικά που μπορούν ή δεν μπορούν, αυτό λένε οι Τούρκοι, να τοποθετήσουμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Θα ήταν αφελές να κάναμε λόγο απλώς για παραλογισμό. Εδώ είναι φανερό ότι βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώνεται ένα μοτίβο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά νωρίτερα στον Sky αρμόδια πηγή. Είναι σαφές με έναν τίτλο ότι η Άγκυρα λίγο-λίγο επιλέγει να τεντώνει αυτό το σχοινί της ελεγχόμενης έντασης. Πολύ αν θα το προανέφερες. Προηγήθηκαν τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία θυμίζουμε μέρος τους ακουμπάει στην ελληνική εφαλοκορπίδα στο Αιγαίο, ενώ εκτείνεται και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, ακροτηριάζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις συντεταγμένες που δίνουν το Καστελόριζο από τον ελληνικό κορμό. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το φόντο λοιπόν και με την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης για το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε δύο χρόνους, εχθές το βράδυ και μετά τη δημοσιοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, το Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νωρίς το πρωί και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ταυτόστιμη γλώσσα επί της ουσίας αντιδρούν, επαναφέροντας την θεωρία των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας δηλαδή με τη ρητορική τους την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, για να πούν ότι δεν παράγει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα και οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία αυτό το πλαίσιο το οποίο νομοθετείται από πλευράς της Ελλάδος. Προκαλεί πάντως εντύπωση το γεγονός ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Άμυνας γίνεται επίκληση στη διακήρυξη των Αθηνών και στους όρους καλής γειτονίας. Είναι και αυτό ένα στοιχείο, να σπίρω. Ναι, γίνεται επίκληση στη διακήρυξη των Αθηνών και στους όρους καλής γειτονίας. Είναι και αυτό.

0: μεγάλο τεστ για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
1: Μετά και την κήρυξη των τουρκικών πάρκων, θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά θα είναι κυρίως θέμα ρητορικής παρά ουσίας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά. Η θέση της Τουρκίας δεν έφυγε ποτέ πάνω από το τραπέζι, απλώς τώρα επανήλθε τις τελευταίες ημέρες λόγω των θαλασσίων πάρκων και λόγω του σχεδιασμού για τα αιωλικά πάρκα.
2: Ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χάζη Βασιλείου, τον υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας. Ήταν στο Όπεν.
3: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένα αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή με μια σαφή δήλωση όπου αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι εθνικές μας θέσεις. Τα τουρκικά λοιπόν πάρκ εκτείνονται πρώτα απ' όλα σε διεθνή ύδατα. Άρα εκ των πραγμάτων η δημιουργία τους είναι παράνομη. Λοιπόν, καμιά χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες σε θαλάσσια περιοχή εκτός χωρικών της υδάτων.
2: Η Τουρκία δεν είναι τυχαίο, επιλέγει να ξεδιπλώσει την ατζέντα, να βάλει στο τραπέζι όλα τα θέματα της προκλητικότητας σε μια περίοδο μεγάλης έντασης και αβεβαιότητας στη γειτονιά μας, κοντά στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Και είναι μαζί μας η Βάνα Κουτρουλού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα.
4: Καλώς σας βρήκα, καλό απόγευμα.
2: Με έναν Τραμπ που λέει ότι εγώ θα σας στραγγαλίσω οικονομικά, λέει στους Ιρανούς. Και με δημοσιεύματα όμως να λένε ότι βγαίνει πετρέλαιο από το Ορμούς
4: με κάποιο
2: σχέδιο από τον Αμερικάνο.
4: Λοιπόν, αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός με τον οποίο απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απευθύνεται μόνο στο Ιράν, απειλεί και με κυρώσεις όσες χώρες επίσης
2: βοηθήσουν
4: το Ιράν. Με ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social είπε ότι έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να κάνει μια συμφωνία. Δυστυχώς δεν την αξιοποίησε και έτσι ανακοινώνει, όπως λέει ο ίδιος, τη συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί. Την πλέον συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Την ονόμασε μάλιστα οικονομική D-Day, δηλαδή οικονομική ημέρα της απόβασης. Με κυρώσεις επίσης απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος και όσες χώρες έχουν με κάποιο τρόπο οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Από τη μεριά του, η Τεχεράνη, το Ιράν, απάντησε διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του Αραγκτσή, ο οποίος έκανε λόγο για μια απόπειρα από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα εσωτερικά θέματα, τα οικονομικά ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε την ώρα που το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπερνά το όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Και την ίδια ώρα γίνεται γνωστό αυτό που είπες και εσύ από τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ότι με κάποιο τρόπο βγαίνουν πετρέλαιο από το στενό του Ορμούς. Ναι. Αξιωματούχοι λοιπόν αποκαλύπτουν στο Άξιος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό το στενό του Ορμούς, έχοντας δημιουργήσει ένα μυστικό θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν, δηλαδή νοτιότερα, και κάθε βράδυ από εκεί διέρχονται περίπου 15 με 20 δεξαμενόπλια, μεταφέροντας 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Μια πολύ σημαντική ποσότητα πετρελαίου, αν αυτό ισχύει.
2: Ναι, αν αυτό ισχύει, ενδιαφέρουσα η πληροφορία που δημοσιεύεται. Τώρα, Βάνα, να έρθουμε και σε ένα άλλο πεδίο. Και μάλιστα ένα πεδίο που τα όσα εξελίσσονται εκεί νομίζω αφορούν και την Ελλάδα. Έμεσα ή άμεσα μας αφορούν, αφορούν και την ελληνική διπλωματία. Μιλάμε για τις σχέσεις πια Τουρκίας-Ισραήλ, που στην περιοχή της Συρίας εκεί η κατάσταση πάει να ξεφύγει.
4: Πάει να ξεφύγει, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι Ισραήλ και Τουρκία κλιμακώνουν με πεδίο αντιπαράθεση στη Συρία. Έχουμε μία ανάρτηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κάτζ, ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα είχαμε και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, να παραδέχεται εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι και μακριά από τα τουρκικο-συριακά σύνορα, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχτεί την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Κάτι που απειλεί, σύμφωνα πάντα με τον Νετανιάχου, το Ισραήλ. Προημερών είδαμε αυτόν τον βομβαρδισμό κοντά στο Χαλέπι, στη στρατιωτική αυτή βάση. Σε απάντηση τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία στρατιωτική παρουσία αντιπροσωπεία στη Συριακή βάση πριν κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, μιλώντας στο Άξιος, επιβεβαίωσε

0: ότι έγινε η επίσκεψη των Τούρκων αξιωματούχων στη βάση πριν από τις επιδρομές, στο πλαίσιο όμως της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες σε ναι. θέματα εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης.
1: Είναι δύσκολο τέτοιες κινήσεις να περάσουν κάτω από τα ραντάρ του Ισραήλ, που είναι ζωτική σημασία.
0: Και ειδικά εν όψη των εκλογών, έτσι.
1: Σωστά, των
0: εκλογών του Οκτωβρίου.
1: Σωστά.
0: Και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επιλέγει αυτή τη στιγμή να κλιμακώσει.
1: Να κλιμακώσει με μια δήλωση επίσης πολύ σκληρή. Την έκανε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι, που λέει: τους είπαμε στους Τούρκους να μην μπλέξουν
0: τους
1: και πολύ.
0: Τους δώσαμε προειδοποίηση, αλλά δεν το κατάλαβαν.
1: Δεν το κατάλαβαν και αυτό που κάναμε ήταν για να το καταλάβουν κάποια στιγμή.
0: Έτσι ακριβώς. Και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το χτύπημα στο Συριακό έδαφος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Η Βάνα Κουτρουλού ήταν με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία έχουν οδηγήσει και σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Δηλαδή, από ό,τι είδα πριν από 2-3 λεπτά, το Brent είχε φτάσει κοντά στα 94 δολάρια, 93,92. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπόρων Αττικής, μίλησε στο Open.
2: Αν οι εξελίξεις είναι αρνητικές και δεν πάμε σε μια πρόσκαιρη συμφωνία, είναι σίγουρο ότι θα δούμε πάλι το πετρέλαιο να φτάνει τα 100 δολάρια. Και από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent κατά 27%. Η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου στο 4-5%. Βλέπουμε λοιπόν μια συγκράτηση των τιμών των περιοχών των 2 ευρώ και μέχρι τέλους Αυγούστου, ανεξαρτήτως εξέλιξης, εκεί θα κυμανθούν οι τιμές στη χώρα μας.
1: Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός, μιας και εσείς μιλήσατε στην πρωινή σας εκπομπή με ανθρώπους αγοράς και με τον κύριο Παπαγερού και με άλλους, να το πιάσουμε από και το νήμα. Υπάρχει ένας φόβος νομίζω αυτή τη στιγμή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες, Κωνσταντίνε, ή φόβος τέλος πάντων σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία της τιμής των καυσίμων.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τη μία έχουμε αυτή την διατήρηση των υψηλών τιμών. Ελπίζαμε να πέφτανε, αλλά.
1: Δεν είναι, θα μου επιτρέψεις, δεν σε διορθώνω. Εσύ έχεις το ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι απλά διατήρηση. Το βλέπω εδώ και 3-4 μέρες. 89, 90, ναι, 91, 92.
3: Θα σου πω γιατί είπα διατήρηση. Διότι βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μία κίνηση από τα 90 μέχρι τα 100. Αυτό πήγαινα να σου πω.
1: Ναι.
3: Ότι δηλαδή η αγορά έχει πάψει πια, αν θέλεις, να ακούει το day to day, τον Τραμπ, ο οποίος έχει αυτή την
1: αντιφατικές.
3: Είναι, κάθε φορά ακούγεται μια άλλη ανάρτηση. Ήλπιζαν κάποια στιγμή ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, γιατί είχε αρχίσει η συζήτηση μέσα στην Αμερική και στο Ιράν. Δεν προχώρησε αυτό. Κάθε 3 και 2 βγαίνει μια νέα σύγκρουση, βγαίνει το Ιράν να πει. Αυτά λοιπόν, απ' τη μία προκαλούν ανησυχία, απ' την άλλη η αγορά, επειδή ξαφνικά τα έχει δει επαναλαμβανόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα λέω εδώ και πολύ καιρό, μιλάω εδώ και περίπου ένα μήνα, οι αναλυτές λένε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, θα κινούμαστε κάθε φορά να ακολουθούμε την τρέλα του Τραμπ, είπε κάτι ανεβαίνουμε, είπε κάτι κατεβαίνουμε. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί να υπάρχει ένα εύρος. Και αυτό το εύρος είναι
1: εύρος
3: από τα 90 μέχρι τα 100. Όπου μόλις φτάνουν στα 100 και ξεπερνάνε τα 100, εκεί έρχεται ένας πανικός και πέφτει. Μόλις πέφτει κάτω από τα 90, μόλις ακούγεται κάτι αρνητικό, σου λέει πάμε παραπάνω. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στη φάση του παραπάνω. Διότι εδώ αυτά που ακούγαμε και ελπίζαμε το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν αποδώσει. Και βλέπουμε και χτυπήματα και βλέπουμε και απειλές και βλέπουμε σήμερα την οικονομία, τον Τραμπ να βγάζει με κεφαλαία γράμματα ότι θα χτυπήσω την οικονομία τους αλίπητα. Και ποιος θα πιστεύει απολύτως ότι θα καταφέρει η Αμερική να χτυπήσει αλίπητα μια οικονομία, ενώ δεν έχει καταφέρει ούτε καν να τσιγκλωβίσει τα καύσιμα.
1: Είναι παράγοντες.
3: Προφανώς θα δεις μια αύξηση. Αλλά δεν νομίζω ότι ευελπιστώ, μάλλον για να μην μπορώ, γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω προβλέψεις, δεν είμαι κάποιος αναλυτής. Αλλά ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε πάλι να πάμε σε αυτά που κάποτε λέγανε, θα πάμε στα 150, στα 200. Δεν τα είδαμε αυτά.
1: Και παρότι διαμορφώνεται ένα τέτοιο περιβάλλον, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δείχνει στοιχεία τα οποία είναι πολύ καλά σε σύγκριση τουλάχιστον με προηγούμενες περιόδους.
3: Είναι αλήθεια ότι τον Ιούνιο είχαμε μία ασφαλιάρα στον πληθωρισμό και είχαμε φτάσει να είμαστε στο 3,9%. Και τον προηγούμενο για τον Ιούλιο είδαμε μια σημαντική πτώση.
1: 3,9,2,7 είναι 2,7. Μεγάλη πτώση.
3: Είναι όντως η μεγαλύτερη πτώση, η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση που καταγράφηκε μέσα σε ένα μήνα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τον προηγούμενο μήνα δεν είχαν πάει καθόλου καλά. Γι' αυτό και τα πράγματα δεν πήγανε.
1: Και στα τρόφιμα ιδιαίτερα, τα τρόφιμα.
3: Εκεί είναι το σημαντικό.
1: Που είναι σημαντικό και για τη διαμόρφωση των στοιχείων, αλλά είναι σημαντικό και για το νοικοκυριό. Είναι μια μεγάλη δαπάνη για κάθε νοικοκυριό. Εκεί βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερη πτώση.
3: Πρέπει να λέμε και να θυμίζουμε ότι ο πληθωρισμός είναι αύξηση τιμών. Mm-hmm. Άρα για να δούμε μείωση τιμών, πρέπει να έχει μπροστά μείον. Εάν δηλαδή δούμε απλά τον πληθωρισμό από τα 2,4 να συγκρατείται στο 1,4, σημαίνει ότι έχουμε αύξηση 1,4. Άρα πρέπει να δούμε μείον. Αυτό το μήνα είδαμε μείον στα τρόφιμα. Όχι σε όλο τον πληθωρισμό, γιατί όπως είπα, ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε από το 3,1 στο, από το 3,9, πόσο είπατε,
1: στο 2,7.
3: Στο 2,7. Ναι. Άρα έχουμε αύξηση τιμών στο 2,7. Ειδικά όμως στα τρόφιμα έχουμε πτώση τιμών. Έχουμε ετήσια πτώση μείον 0,4% σε σχέση δηλαδή με τον περσινό Ιούλιο, μια μικρή πτώση 0,4%. Σε σχέση όμως με τον Ιούνιο έχουμε μείον 2,3, άρα μηνιαία έχουμε σημαντική πτώση. Και αυτό είναι κάτι που βέβαια παίρνει τη σκυτάλη η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς προετοιμάζουμε, και μιας και τελειώνει ο Αύγουστος, προετοιμάζουμε αυτές τις πτώσεις, τη μείωση των 1.000 προϊόντων κατά 5 έως και 20% με σκοπό να υπάρχει μια πτώση στα καύσιμα, να υπάρχει μια πτώση στα σούπερ μάρκετ, η οποία να φέρει μια σημαντική βελτίωση στο, μια αν θέλει συγκράτηση των τιμών και μια ενίσχυση στο πορτοφόλι.
1: Στο δύσκολο μήνα Σεπτέμβριο, εσύ που τα ξέρεις πολύ καλά από τα σχολεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός ήταν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Δαθωροϊκάκος, μίλησε στο Open. Σημαντική ήταν η συμβολή σε αυτή στη διαμόρφωση αυτού του μεγέθους, του πληθωρισμού, τόσο η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, όσο και το ότι πήγαν σχετικά καλά. Βεβαίως υπήρχαν περιουσίες που χτυπήθηκαν είτε από καύσωνα είτε από χαλάζι, αλλά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα που να έπληξαν πολύ μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον της παραγωγής. Ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχάς.
4: Χθες ανακοινώθηκαν από την Eurostat τα νέα που αφορούν τον πληθωρισμό συνολικά και τον πληθωρισμό τροφίμων για το μήνα Ιούλιο. Ο πληθωρισμός τροφίμων είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο, είναι μείον 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές βασικών ειδών διαβίωσης και τροφίμων μειώθηκαν σχετικά. Τα χθεσινά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η συμφωνία τηρείται.
1: Την ίδια στιγμή βεβαίως το οικονομικό επιτελείο υλοποιεί το σχέδιο εξορμήσεων σε τουριστικούς προορισμούς και όχι μόνο. Υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε επίπεδο, σε τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως στην εστίαση, ξενοδοχεία, οπουδήποτε υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα αυτή την περίοδο, αλλά προχωρεί και σε ελέγχους διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα έξοδα που μπορεί να εντοπίσει ο φορολογικός μηχανισμός, τα έξοδα που έχει κάνει ένας φορολογούμενος, εάν ταιριάζουν αυτά που δηλώνει με αυτά που δαπανά. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
5: Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική για τους ελέγχους και για την μείωση της φοροδιαφυγής. Θα πάνε καλά τα πράγματα και φέτος. Έχουν διενεργηθεί χιλιάδες επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα και απομακρυσμένοι. Περί τη μία στις τρεις επιχειρήσεις, περίπου 35-40% των επιχειρήσεων έχουν κάποιο είδους παράβαση. 30. Μόνο την προηγούμενη διετία έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 4 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία υπολογίζαμε.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ποσό, τα επιπλέον 4 επιπλέον δισεκατομμύρια και για τη διαμόρφωση του πακέτου μέτρων στήριξης. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκτοτικής περίοδου. Νομίζω ο εμπορικός κόσμος κάποια συμπεράσματα θα έχει βγάλει μέχρι τώρα. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και δεν φαίνεται να είναι πολύ θετικά αυτά τα συμπεράσματα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις των εμπόρων για τις θερινές εκτόσεις δείχνουν ότι ο τζίρος κινείται χαμηλότερα από πέρσι. και όλα δείχνουν ότι το πρόσημο στο τέλος της εκπτωτικής περίοδου θα είναι αρνητικό. Η εξήγηση βρίσκεται στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια και δάνεια απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος και έτσι οι αγορές ρούχων, υποδημάτων ή άλλων προϊόντων μένουν προφανώς λιγότερα χρήματα. Μπορεί η Αθήνα να έχει αυτή την περίοδο πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, όμως ούτε ο τουρισμός φαίνεται να δίνει την αναμενόμενη όθη στην αγορά. Οι επισκέπτες βάζουν σε προτεραιότητα τη διαμονή, το φαγητό τους, τα κινήσεις τους και οι αγορές έρχονται τελευταίες. Την ίδια ώρα, φυσικά, οι έμποροι έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν ακόμη ισχυρό ανταγωνιστή, τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου, που μπορεί να έχει επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ σε σχετικά δέματα. Όμως, οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι το μέτρο δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και τώρα, φυσικά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να περιμένουν να δουν αν θα βγει ο κόσμος για τις τελευταίες αγορές του καλοκαιριού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Είπαμε προηγουμένως ότι για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού συνέτειναν αρκετοί παράγοντες. Ένα, η επιβολή πλαφών στο κέρδος. Δεύτερον, η συμφωνία κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών. Ένας τρίτος παράγοντας που έχω ακούσει από αναλυτές αγοράς είναι ότι γενικά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα. Γενικά. Φαινόμενα τα οποία να πλήξουν την Ήπεθρο. Λέω γενικά γιατί είχαμε περιοχές στην πατρίδα μας που οι άνθρωποι υπέστησαν καταστροφές. Αναφέρομαι στη μεγάλη εικόνα. Και όταν αναφερόμαστε στον πρωτογενή τομέα, ασφαλώς δίνουμε το λόγο στον άνθρωπο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά με το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Πάνο Γαρφαλιά. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές ήταν έτσι, σε κάποιες ναι. άλλες ήταν διαφορετικά.
1: Γι' αυτό δεν ήθελα να τα βάλω όλα μαζί. Ναι.
7: Σήμερα κάναμε ένα ρεπορτάζ με τον Αριστόβουλο, τον Αριστοβουλίδη, τον καμεραμάν μας στο Τυρνάβο και συγκεκριμένα στο Αργυροπούλ Τυρνάβο, όπου εδώ τις τελευταίες 15 μέρες μαζεύουν τα κρυστάλλια. Είναι το αχλάδι το οποίο παράγεται στην περιοχή και καλύπτει περίπου το 90% της ζήτησης πανελλαδικά. Mm-hmm. Άρα σχεδόν σε απόλυτο επίπεδο ο Τύρναβος καλύπτει με κρυστάλλια ολόκληρη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχουν και προοπτικές, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες μικρές έστω
1: εξαγωγές
7: στην Ανατολική Ευρώπη, που αυτό είναι
1: Μπράβο.
7: Το καλό της ιστορίας, διότι υπάρχουν πολλά κακά από πίσω. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι χτυπήθηκαν από τον ήπιο χειμώνα. Mm-hmm. Ο ήπιος χειμώνας τους έδωσε σχεδόν μισή παραγωγή. Και ήρθε περίπου στις 20 Ιουλίου, θυμάστε το κύμα εκείνο το οποίο είχαμε 20-21-22 Ιουλίου. Mm-hmm. Εκείνο mm-hmm. το κύμα λοιπόν έφερε χαλάζει στην περιοχή και πολλά από τα περιβόλια έχουν πάθει καταστροφές σε επίπεδο 100%. Σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες. Αλλά γενικά η παραγωγή είναι μειωμένη. Δηλαδή 1,5-2 τόνους παίρνουν αντί να πάρουν ακόμα και τα καλά περιβόλια mm-hmm. περίπου 3,5.
1: Κάτω και από το μισό η παραγωγή φέτος.
7: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και το ζήτημα εδώ είναι το ότι μιλώντας με τον Δημήτρη τον Κακάλι, τον αντιπρόεδρο του συνεταιρισμού, μου είπε ότι αυτό δεν είναι φετινό φαινόμενο. Έχουμε ασταθείς παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ξεκινάς να καλλιεργήσεις και δεν ξέρεις προφανώς τι θα βγάλεις. Αλλά το εξοργιστικότερο όλων είναι ότι η τιμή φέτος θεωρείται καλή για τους αγρότες. 80, 90, άντε και 1 ευρώ να φεύγει από το χωράφι, αλλά νομίζω ότι στην Αθήνα θα το φάτε 3,5 ευρώ.
1: Συγγνώμη. Από ένα χωράφι στον Τύρναβο φεύγει με 1 ευρώ, αλλά στο ράφι γύρω στα 3,50.
7: 3,5 φορές πάνω. Ναι. 3,5 φορές πάνω. Και το ερώτημα είναι πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή. Εδώ λοιπόν...
1: διαχρονικό το ερώτημα πάνω.
7: Προφανώς, αλλά 3,5 φορές πάνω και αντιλαμβάνεστε ότι τα δίνουν σε εμπόρους και από εμπόρους στη συνέχεια διατίθενται σε ολόκληρη την αγορά της χώρας. Αλλά εδώ το να παίρνει αυτός ο οποίος καλλιεργεί...
8: Είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει συντροφιά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που η γεύση αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν. Γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 91 για λίγο ακόμη κοντά σας.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
12: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
11: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
12: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 0 14.
18: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Ρυθμός
20: ή χαλάρωση.
19: Βουτιές
20: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
19: Στο μπαρ
20: ή στην άμμο.
19: Παραλία
20: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
19: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
20: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
19: The Beach Bar West Side.
20: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
19: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
21: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
22: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
21: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
22: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
22: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
21: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
22: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
14: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
23: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood.
0: απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
23: Sky 100,3.
24: Αυτών των φαρμάκων.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα από το χώρο της υγείας. Υπάρχουν και νέα στοιχεία τα οποία προκαλούν μία ανησυχία για την πορεία των κρουσμάτων Δυτικού Νείλου εδώ στη χώρα μας. Έχουμε 47, την τελευταία εβδομάδα μόνο, έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, του Νείλου, και 4 νέους θανάτους, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΗ. Συνολικά έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου της θερινής που μετράει ο ΕΟΔΗ τα κρούσματα 157, 157 είναι τα συνολικά, και 13 θάνατοι. Θα ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη και μετά με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ θα σας πω ποιοι δήμοι στην Αττική καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κρούσματα. Πρώτα, ο καθηγητής Μαγιορκίνης μίλησε στην ΕΡΤ.
25: Πρόκειται για μια χρονιά όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει μια σημαντική δραστηριότητα. Έχουμε αρκετή επιδημική έξαρση στην Ανατολική Αττική. Στις περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση, πρέπει να υπάρχει πληθυσμός μολυσμένων πτηνών και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
1: Ήταν ο κύριος Μαγιορκίνης και η κυρία Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο Μέγκα.
26: Για Αττική δεν το περιμέναμε, γιατί εδώ δεν έχει πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε έρθει στη σειρά στην Ευρώπη δεύτερη. Πρώτη είναι η Ιταλία με 240 και εμείς είμαστε με 110 δεύτερη. Δεν χρειάζεται πανικός, γιατί
27: προφανώς,
26: το 80% είναι ασυμπτωματική. Ναι. Ένα 18% μπορεί να έχει λίγο έτσι μια κεφαλαλγία, τίποτα άλλο.
1: Η Δήμη στην Αττική με τα περισσότερα κρούσματα, τα περισσότερα καταγράφονται σε Σπάτα Αρτέμιδα 16, μετά σε Μαρκόπουλο Μεσόγεια 13, τρίτος δήμος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 9, έχουμε Χαλάνδρη 6 κρούσματα, Γλυφάδα 4, το Δήμο Κροπίας με 5, Λαβρωτικής με 3. Αυτή είναι στην Αττική η Δήμη με τα περισσότερα κρούσματα. Στην επαρχία, από ό,τι βλέπω τα στοιχεία, τα περισσότερα τα έχει η Λάρισα, 11 κρούσματα. Εδώ προσθέτουμε τους αριθμούς των κρούσματων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, αλλά υπάρχουν και κρούσματα ασυμπτωματικών. Το σύνολο λοιπόν των κρουσμάτων σε αυτούς τους δήμους είναι αυτό που σας ανέφερα. Πρώτα ο Σπάτα Αρτέμιδα, δεύτερο Μαρκόπουλο Μεσογεία. Και στην πολιτική επικαιρότητα με Αντώνη Ατζολέτο, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Και με το καλό από τη Δευτέρα, Αντώνη, να στην εκπομπή σας με τον Γιάννη Καρντέλη. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι θα τα πούμε βεβαίως και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή που θα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσύ και ο Γιάννης είστε πια τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ που ο καθένας ο οποίος θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει και με τις συνεντεύξεις σας και με το παρασκήνιο που θα βγάζετε, νομίζω ότι θα κολλήσει η βελόνα στις 10 η ώρα, θα είναι κολλημένη στο Sky 100,3.
28: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα, έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι πηγαίνει ο Μητσοτάκης πάνω προσπαθώντας να ικανοποιήσει και ψηφοφόρους που είχε απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Βεβαίως πάντοτε υπάρχει το θέμα των συνταξιούχων και των μισθωτών. Υπάρχει Τσίπρας που πηγαίνει πάνω με δόσεις. Το κιμπαντέρ, λέω, σιγά σιγά.
28: Ναι, ναι, ναι, όλα με δόσεις.
1: Όλα με δόσεις. Από πού θέλεις να, τι θέλεις να πούμε?
28: Νομίζω καταρχάς σε σχέση με τον Πρωθυπουργό είναι σαφής η στόχευση να επικεντρωθεί σε μια μεγάλη ομάδα πολιτών που ήταν δυσαρεστημένοι το τελευταίο διάστημα και κυρίως στη μεσαία τάξη. Οπότε σίγουρα και αυτά που έχουμε ακούσει καταλαβαίνουν πως τα εκεί πηγαίνουν.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια τέτοια ομάδα με τον τερματό εισόδημα και τον τρόπο φορολόγησης.
28: Βέβαια. Και όλοι περιμένουν ποιο ενδεχομένως θα είναι αυτό το μέτρο έκπληξη που θα δώσει το κάτι παραπάνω. Κάθε χρόνο είναι το αλατοπίπερο το οποίο ψάχνουμε και δύσκολα το βρίσκουμε. Είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Αλέκ Τσίπρα και Πασόκ είναι δεδομένη. Το Πασόκ προετοιμάζεται. Από εβδομάδα ξεκινούν πολλές σκέψεις Χαριλάου Τρικούπη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να τα βάλουν κάτω και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές. Τα προγράμματα όλων είναι λίγο πάνω κάτω έτοιμα, έτσι. Μένουν μόνο τα τελευταία.
1: Αυτά που θα πω στη Θεσσαλονίκη εννοείς.
28: Ναι, αυτά.
1: Ναι.
28: Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα είχαμε τη δεύτερη δόση του πολιτικού ντοκιμαντέρ, όπου είναι ένα απόσπασμα από την εκδήλωση που είχε γίνει το Μάιο στο κέντρο της Αθήνας με νέους, όπου οι νέοι μιλούν για τα προβλήματά τους, τις δουλειές, την υγεία, την εκπαίδευση, ακόμα και για το πώς θέλουν να βλέπουν την αριστερά, με τον Αλέξη Τσίπρα να τους απαντάει και να τους εξηγεί ότι μπορούμε να τους καταλάβουμε, αλλά επειδή εμείς γεννηθήκαμε στον αναλογικό κόσμο, οι πενιντάριδες ας πούμε, προσπαθούμε και εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ, μας είπες και χθες, γίνονται κάποιες κινήσεις σε μια προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος. Δεν ξέρω αυτό πώς προχωράει.
28: Προχωράει, γιατί και την επόμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε και ζυμώσεις για το αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες δυνατές συμμαχίες με βουλευτές. Θα έχουμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, όπου βλέπουμε ότι επειδή είναι μόλις 10 άτομα, ο καθένας έχει να αναλάβει πολλούς τομείς. Η κυρία Δούρα ανέλαβε πάλι το εξωτερικών και άμυνας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν σταματήσει όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, όλο τον Αύγουστο είχαν πρωινό καφέ κανονικά. Καταλαβαίνουν πως είναι λίγος ο χρόνος, καταλαβαίνουν πως το 1,5% που έχουν τους πιέζει και για να φτάσουν στο 3% δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Ναι. Και θα ανέβει και η κυρία Καριστιάνου πάνω στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
28: Ναι, θα ανέβει.
1: Να δώσει συνέντευξη, να παρουσιάσει και εκείνη το πρόγραμμά τους, όλη δηλαδή, όλη την επικεφάλιση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μας είπε για ακόμη ένα μέρος του ντοκιμαντέρ που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στη δημοσιότητα. Να ακούσουμε και εμείς ένα απόσπασμα.
2: Στο πλαίσιο της ψηφιακής αντίληψης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.
1: Σε διαφορετικό κλίμα τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, κόσμος που δεν ήταν μόνο από το χώρο της πολιτικής, κόσμος ο οποίος γνώρισε τον Στέφανο Μάνο μέσα από τις ιδέες του, μέσα από την πολιτική του στάση, εκτίμησε την πορεία του Στέφανο Μάνου όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν στο προσκήνιο, πήγαν σήμερα στο κεφαλάρι για να τον αποχαιρετήσουν για το ίστατο χέρι. Σήμερα ήταν η κηδεία του Στέφανου Μάνου και μας περιμένει ήδη η Χρύσα Μπάτου. Γεια σου, Χρυσά.
4: Hello.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα. Θα επιστρέψουμε αργότερα με τη Χρύσα Μπάτου για αυτό τον αποχαιρετισμό στον πολιτικό, τον πρώην υπουργό, τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε το προηγούμενο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Τώρα θα περάσουμε να δούμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ 2-3 ειδήσεις που είχαμε. Έχουμε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα, είναι 31 ετών, φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα στο σπίτι του. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή των 40 εκκλησιών και ο ίδιος να υποστηρίζει πράγματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, επικράτησε αρκετή ένταση λίγο μετά τα μεθάνυχτα, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Εκεί όπου από ένα διαμέρισμα ακούστηκαν πολύ έντονες φωνές, οι έννοικοι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ήταν και αργά τη νύχτα προς πρωί, αναστατώθηκαν, βγήκαν από τα διαμερίσματά τους και αντίκρισαν μία αιμόφρητη γυναίκα, όπως παρουσιάσαμε και από βίντεο ντοκουμέντο στο Δελτίο Ειδήσεων, και έναν άντρα από πάνω της με ένα μαχαίρι. Μάλιστα ξεκίνησε να τον φωνάζουν και να τον παροτρύνουν να αφήσει το μαχαίρι από το χέρι του και να μην συνεχίσει να επιτίθεται στην γυναίκα. Κλήθηκε και η αστυνομία που έφτασε στο σημείο, μάλιστα παρήχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που την διεκόμισε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έτσι ώστε να τη παρασκευθούν όλες οι πρώτες βοήθειες. Ο άντρας, να σου πω, 39χρονος, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μέχρι στιγμής, ενώ και η 25χρονη γυναίκα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο, καθώς κατήγγειλε, όπως ανέφερε νωρίτερα, ο 39χρονος ότι τον λίστεψε. Μάλιστα, ακούγεται και στο βίντεο να φωνάζει και να ζητά κάποιο ρολόι το οποίο του είχε κλέψει. Όπως είπες, είναι όλη η υπόθεση υπό διερεύνηση και περίεργη υπόθεση. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάτι χειρότερο όσον αφορά την υγεία της 25χρονης.
6: Ναι, γιατί έτσι όπως το περιγράφει, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.
5: Ακριβώς.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου για αυτό το αιματηρό επεισόδιο. Οπωσδήποτε υπάρχουν πτυχές τώρα, με βάση τους ισχυρισμούς της μιας και της άλλης πλευράς, που πρέπει να διαπιστώσει η αστυνομία τι ακριβώς είναι αληθές και τι όχι. Και τώρα θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου, για 2-3 ειδήσεις. Μάλιστα, μία αφορά ένα περιστατικό βίας από τα πολλά πλέον. Έχει γίνει καθημερινό το φαινόμενο βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Στο Μεσολόγγι έγινε αυτό. Να αρχίσουμε από αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών, λοιπόν, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι. Να πούμε ότι τα δύο άτομα επιχείρησαν σύγχρονα την καταγγελία να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους έχει συμβατηθεί φυσικά δικαιογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύπνιση και παράνομη βία. Να πούμε όμως και μερικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 16χρονος συλληφθής φέρεται να απέκτησε με την απειλή βίας από έναν συνομιλικό του να του δώσει το τσαντάκι του. Στη συνέχεια, ο 16χρονος μαζί με τον 18χρονο κατηγορείται ότι πήγαν σε ένα κατάστημα όπου εντόπισαν το παιδί, το 16χρονο, και με ακόμη δύο συνεργούς τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν. Έχουμε λοιπόν τις δύο συλλήψεις και βλέπουμε ένα ακόμη έτσι περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, ναι, το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα.
6: Έχουμε και ακόμη μία απάτη στο Αγρίνιο αυτή τη φορά, με τη γνωστή αυτή μέθοδο, όχι με την εφάνταστη που είχαμε χθες προχθές, τη γνωστή μέθοδο, είμαι ο λογιστής σου, δώσε μου χρήματα.
7: Ναι, συνεχίζονται να καταγράφονται απάτες. Δυστυχώς, όπως είπατε και όπως είπες, είχαμε και τη χθεσινή, είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε και με την κυρία Φωτεινή, να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε ακόμη μία λοιπόν απάτη. Να πάμε στο θέμα με τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, νομίζω εκεί μου πηγαίνετε, που χάλασε τον απάτη. Και κατάφερε να οδηγήσει και στη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαπέτει δηλαδή απάτες. Να πούμε πως ακριβώς έχει γίνει λοιπόν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις ατόμων και κατάφερε να εμποδίσει τη διαφυγή τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας αγνωστός τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άντρα στο Αγρίνιο και προσποιήθηκε το λογιστή, το γνωστό απλό κόλπο. Κατάφερε να τον πείσει να βάλει στην αυλή 5.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μία μπιζουτιέρα που περιείχε κοσμήματα λοιπόν μέσα, αλλά και τη μαλτή συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο συλληφτής μαζί με συνεργό του έφτασε με μια μηχανή στο σπίτι ηλικιωμένου και παρέλαβαν χρήματα και κοσμήματα. Τις κινήσεις όμως των δύο αδρών παρατήρησε αστυνομικός υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, ο οποίος δεν είχε υπηρεσία εκείνη την ώρα, βρισκόταν εκτός υπηρεσίας λοιπόν. Θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά, παρενέβη αφαιρώντας τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας, με την οποία είχαν φτάσει στο σημείο οι δύο άνδρες, και εμπόδισε τη διαφυγή τους. Ένας από τους κατηγορούμενους εγκατέλειψε επί τόπου τη μπιζουτιέρα που κρατούσε στα χέρια του και προσπάθησε να διαφυγεί πεζός και λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο. Είναι μια από τις υποθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Τις πάρα πολλές, αλλά αυτή για κακή τύχη των απατεώνων υπήρχε.
7: Και πολύ καλή αντίληψη από την πλευρά του
1: αστυνομικού. Σωστά.
7: Σωστά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλου και ευθύς αμέσως στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Πριν από λίγες ημέρες, μας έλεγε ο Χάρης Λοντάκης για περιστατικά όπου ανήλικοι κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Κυρίως αυτό συμβαίνει σε πανηγύρια, όπως μας είπε ο Χάρης, και καταλήγουν μάλιστα ακόμα και στο νοσοκομείο. Είχαμε αυτή τη φορά όμως μια επιχείρηση αστυνομίας ακριβώς για τον εντοπισμό παράνομης ποσότητας αλκοόλ. Αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και πού αλλού, στη τουριστική περιοχή των Μαλίων, εντοπίστηκε ένας 53χρονος.
1: Δεν προκαλεί έκπληξη, Χάρη, δεν προκαλεί έκπληξη.
8: Όχι, αλλά είχαμε καιρό να δούμε ανάλογο περιστατικό. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια...
1: Είχε μαζευτεί η κατάσταση.
8: Είχε μαζευτεί αρκετά η κατάσταση. Όχι ότι δεν υπήρχαν κρούσματα, όχι ότι δεν είχαμε περιστατικά, αλλά φέτος δεν είχαμε ανάλογο περιστατικό. Και μιλάμε για ένα 53χρονο, ο οποίος στην κατοχή του, στο κατάστημά του, βρέθηκαν 284 φιάλες με 1000 λίτρα αλκοόλης. Τα εργαστήρια θα δουν τι ακριβώς είναι. Και βρέθηκαν και αμπούλες για το λεγόμενο αέριο του γέλιου. Είναι άλλο ένα επικίνδυνο παιχνίδι εντός εισαγωγικών στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή να...
1: Να εισπνέουν αυτό το αέριο για να...
8: Το άζωτο. Το οποίο είναι επικίνδυνο. Είναι άκρος επικίνδυνο. Προφανώς συνελήφθη, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τις παραβάσεις του σχετικού ποινικού κώδικα. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια ποσότητα 1000 λίτρα. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για ένα κατάστημα μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για αυτή την περίπτωση του εντοπισμού αυτού του πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Και θα συνεχίσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Για αυτή τη φορά θα πάμε στη Μύκονο. Από την Κρήτη θα πάμε στη Μύκονο και εκεί είχαμε επιχείρηση της αστυνομίας, όχι για αλκοόλ, αλλά για άλλα πράγματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Για ναρκωτικές ουσίες και εξελιγμένες ναρκωτικές ουσίες, αν μπορούσαμε να τις πούμε έτσι, που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στο νησί της Μυκόνου, γιατί είναι ένα σημείο που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και είναι και κάθε καλοκαίρι ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. Μιλάμε για τη ροζ κοκαίνη, όπου εντοπίστηκαν και τέτοιες ποσότητες κατά τη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 37 και 44 ετών σε μια μεγάλη επιχείρηση χθες στο Πλυντρί Μυκόνου. Μιλάμε για ένα ναρκωτικό μείγμα, συνήθως από κεταμίνη και μεθαμφεταμίνη, ως ναρκωτικό πολυτελείας πωλείται και είναι το κόστος του γραμμαρίου αγγίζει τα 120 ευρώ. Βρέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες με αυτή την αποκαλούμενη ροζ κοκαίνη. Βέβαια δεν ήταν το μόνο ναρκωτικό, υπήρχαν 365 γραμμάρια MDMA, υπήρχαν 40 φιξάκια κοκαίνης και εντοπίστηκαν και ναρκωτικά δισκία έκσταση και ζάναξ. Έχουν τα συγκεκριμένα άτομα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος τους. Τα ναρκωτικά τα περισσότερα εντοπίστηκαν σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσαν ως καβάντζα και μετέφεραν και αυτές τις ουσίες.
1: Τώρα, σε ένα διαφορετικό θέμα που σχετίζεται όμως με αυτή την... με αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών που κατακαίει μεγάλο κομμάτι της χώρας, του Πρασίνου, και φέτος το καλοκαίρι είχαμε και πολλά θύματα στο Βωμό, στη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μιλάμε για την προστασία κυρίως αρχαιολογικών χώρων.
9: Και ήταν ένα κομμάτι που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο μέσω του Εξοπλιστικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αιγύης ότι θα τρέξει φέτος. Μιλάμε για 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία τμηματικά θα εγκατασταθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Τι περιλαμβάνουν θερμικές και οπτικές κάμερες, μετεωρολογικούς σταθμούς, περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, αλλά και κάποια φορητά κανόνια πυρόσβεσης, τα οποία θα είναι σε επιλεγμένα σημεία, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποιες αιστείες πολύ άμεσα. Μάλιστα, με την ενημέρωση που υπήρξε από το Υπουργείο, δόθηκε και ένα βίντεο με μία από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα στα Φίχτια Αργολίδας, αν θυμόμαστε. Άρα, μία δύσκολη φωτιά.
1: Πραγματικές συνθήκες.
9: Ακριβώς, ήταν μία δύσκολη φωτιά κοντά στις Μυκήνες που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Άμεσα αυτοματοποιημένα με ένα μήνυμα από αυτό το σύστημα ενημερώθηκε η πυροσβεστική, όχι από κάποιον περαστικό ή από κάποιο άλλο τρόπο. Να τονίσουμε ότι έχουν εγκατασταθεί εκτός από τις Μυκήνες, Επίδραβο, Βρωμιστρά, Δίων, Πλαταμόνα, Αφέα, Έγινας, Περιστεριά, Μεσσηνίας και Αρχαία Ολυμπία. Ακόμα 8 θα μπουν τώρα πριν βγει ο Αύγουστος και ακόμα 8 το Σεπτέμβριο για να φτάσουμε στον αριθμό 22 και αναμένεται να δούμε το πώς θα συνδράμουν και αυτές στην άμεση προειδοποίηση για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
1: Σωστό. Κάθε μέτρο συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και θα πάμε στο Μάριο Γιαννόπουλο. Έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας για όσους έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως αρχές Σεπτεμβρίου. Μάριο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι, είναι η ρύθμιση η οποία έρχεται, φέρνει ουσιαστικά για όσους είναι 18 ετών και επιλέγουν με το που τελειώσει το σχολείο να καταταγούν αμέσως με την ΕΣΟ με την οποία έχουν κληθεί να παρουσιαστούν, ουσιαστικά θα υπηρετούν αντί για 12 μήνες, 9. Η νομοθεσία αυτή είχε ψηφιστεί από τον Ιανουάριο. Παρ' όλα αυτά θα εφαρμοστεί στην ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ, η οποία αναμένεται να καταταγήσει από τις 31 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος του Υπουργείου είναι στην ουσία να μπορέσουν να εκπληρώνουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στρατεύσιμοι και να γίνει το στράτευμα πιο ευέλικτο. Επίσης, άλλη μια αλλαγή που έρχεται είναι ότι είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θέλουν να ετηθούν αναβολή. Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το χαρτί της σχολής στην οποία έχουν εγγραφεί. Ενώ αυτό απαιτούσε προαπαιτούμενο μέχρι τώρα. Και αυτό πλέον δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ουσία στρατεύσιμους να μπορέσουν να καταταγούν.
1: Είναι πιο ευέλικτο το σύστημα. Μάλιστα.
10: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρη. Μάριος Γιαννόπουλος, διεθνής εξελίξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Λονδίνο καλεί Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν. Θα αποτύχετε, απαντάει Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο της Deutsche Welle και είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικές μονάδες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν αλλά και όποιων χωρών συνεργάζονται μεταξύ του. Κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Δεν αναφέρθηκε πάντως σε ποια συγκεκριμένα μέτρα και σε ποιες κυρώσεις έχει στόχο να προχωρήσει. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, έκανε λόγο για έναν αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι η πίεση αυτή εναντίον της χώρας του θα αποτύχει. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τα επίπεδα αποθήκευσης του φυσικού αερίου να είναι χαμηλά, η Ομοσπονδία Γερμανικών Οργανώσεων Καταναλωτών προειδοποιεί για μια πιθανή αύξηση των τιμών μετά από το φθινόπωρο. Η πρόεδρός της κάλεσε τα νοικοκυριά να...
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
17: Θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Θέλει την νίκη όχι μόνο για να κάνει βήμα πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference League, αλλά και να πέσουν και λίγο οι τόνοι από την πόλη στην Κωνσταντέλια, τις αντιδράσεις των οπαδών.
1: Ναι, είναι εκεί τώρα μια κατάσταση περίεργη.
17: Ακριβώς, περίεργη κατάσταση. Είναι και άλλα τα εσωκομματικά, να πούμε, του ΠΑΟΚ, που προσπαθούν να τα καλύψουν με αγωνιστικές επιτυχίες. Και έχουμε και στις 9 στο Europa, Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφια. Όφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήρε πέρσι το κύπελο, πήρε φέτος το Super Cup και δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Και στις 7 έχουμε στη Λοζάνη Diamond Link επί κοντό.
1: Με Καραλή.
17: Με Καραλή Ντουμπλάντης. Φαντάζει μεγάλο φαβορί ο Ντουμπλάντης, όπως πάντα, κάθεται σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.
1: Αλλά σε κάθε αγώνα θέλεις να το δεις αυτό το δίδυμο.
17: Πάντα
1: θέλεις να το δεις.
17: Πάντα θέλεις να το δεις.
1: Σε μαγνητίζει.
17: Και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον ζόρισε αρκετά ο Καραλής του Ντουμπλάντης. Ο Έλληνας πρωταθλητής είπε κάπου θα τον κερδίσω. Ας είναι στη Λοζάνη.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βόλεϊ.
18: Ποιο βόλεϊ?
19: Ποιο ματς?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως.
21: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3.
22: Nova 9:31.
27: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
22: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
29: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
27: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
30: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
31: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Gracials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Gracials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
32: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
33: Full experience στο hotel.
0: Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
4: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
4: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
3: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
3: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
4: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
3: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
12: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
14: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

αγαπώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
15: Με την υποστήριξη του Nova 931.
16: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 9:30.

απ' το μυαλό μου. Μου λείπει το να σ' έχω στο πλευρό μου. Κάνεις το χειμώνα με θυμίζει καλοκαίρι. Πώς το κάνεις, η καρδιά μου μόνο ξέρει. Ήλιος και φως τώρα, η ματιά σου. Ανάσα

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735536.
3: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
4: Στους υπολογιστές, Master.
3: Στην εκπαίδευση και Experts
4: και Masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Ρυθμός
11: ή χαλάρωση.
10: Βουτιές
11: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
10: Στο μπαρ
11: ή στην άμμο.
10: Παραλία
11: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
10: The Beach Bar West Side.
11: Ο
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
10: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
10: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: θάλασσα,
1: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.

σε αυτά που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Νόβα 931.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5. 931.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
15: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Υπήρχουν ακόμη 8, μεταξύ άλλων, στην Κνωσό και στους Δελφούς. Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τμήματα της Γερμανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της από πτώση δέντρου. Αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σημειωθούν νέες σφοδρές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βιρτεμβέργης και της Βαυαρίας. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείο στα δυτικά της χώρας κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, όταν τμήματα του αυτοσχέδιου χρυσορυχείου κατέρευσαν. Εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης δήλωσε στο Associated Press ότι έχουν ανασυρθεί περισσότεροι από 100 νεκροί, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Στα αθλητικά, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Χράντεντς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
18: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές και περιοδικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφίες.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

Να, μιλώντας για τραγούδια καλοκαιρινά, αυτό δεν είναι ένα άχαστο κομμάτι που μπαίνει εδώ και πόσα χρόνια σε λίστες με τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε το καλοκαίρι? Και δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να μου θυμίσει σε ποια διαφήμιση, γιατί μια διαφήμιση είναι, δεν θυμάμαι όμως, έπαιζε σε μια διαφήμιση. Καλό σας απόγευμα, στον Sky και το 100,3 είστε συντονισμένοι. Καλό απόγευμα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση, όπου και αν είστε, αν αυτή ήταν η εβδομάδα της επιστροφής, φαντάζομαι πια θα το έχετε πάρει απόφαση. Αν είστε ακόμα σε διακοπές, ποιος τη χάρη σας. Παναγιώτης Παπακαλούζης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας. Ρούλα Βρετάκου Αργυρό για Μελιάρη, 2-10-48-00-170-174. Στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές γραμμές μας. Επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Τις καλησπέρες μου σε εσάς που έχετε στείλει μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Λοιπόν, ακρίβεια, εθνικά θέματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν έτσι πιο εντατικά στις συζητήσεις μας. Λοιπόν, ακρίβεια, εθνικά θέματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν έτσι πιο εντατικά στις συζητήσεις.

που μιλάμε, στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είδατε χθες το πρώτο ντοκιμαντέρ. Μας επανασυστήνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά αυτή που έρχεται, μια ενδιαφέρουσα σεζόν, απολύτως προεκλογική, με ανακατατάξεις, όπου να είναι, δεν θα εμφανιστούν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Τέλος Αυγούστου νομίζω είχαμε δώσει ραντεβού μαζί τους.

0: κυβέρνηση για κόμματα λοιπόν στον δρόμο προς τη ΔΕΘ. Έχουμε και τα εθνικά μας θέματα να μας απασχολούν. Τις προκλήσεις της Άγκυρας, η οποία επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Είχαμε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τις προκλήσεις που εκπορεύουν από εκεί. Κίνδυνοι λοιπόν και στο πεδίο. Και ένα κρίσιμο τεστ μπροστά μας. Η ιστορία του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Και δεν μας αυτόν όλο αυτό. Έχουμε και τους Patriot που φαίνεται πως επιστρέφουν στην Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν, πως αν αυτός ο πόλεμος δεν τερματιστεί, τότε ο επόμενος στόχος θα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε αργότερα. Αυτό στις 5.30 έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα επί αυτών των θεμάτων που έχουν, αποκτούν και την πολιτική τους διάσταση βεβαίως. Είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Για δύο πράγματα ερίζουν τα κόμματα το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι η στρατηγική, η εθνική στρατηγική ως προς την Τουρκία, ως προς την εξωτερική μας πολιτική. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι μια καλή είδηση με την έννοια ότι εντάξει μπορεί να μας αφορά άμεσα, αλλά μια χώρα που έχει περάσει από δύο μνημόνια δεν θα έπρεπε, νομίζω αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε αφήσει πίσω. Παρ' όλα αυτά βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γκρινιάζουν. Αυτό συμβαίνει άμα έχει συνηθίσει στη λογική του επιδόματος, δηλαδή στη λογική των οικονομικών ειδήσεων άμεσου αποτελέσματος. Αυτή δεν είναι μια είδηση άμεσου που θα σου φέρει άμεσα αποτέλεσμα. Θα φέρει στους επόμενους. Καλό είναι να σκεφτόμαστε και τις επόμενες γενιές, που και που. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα πως έχουμε προγραμματίσει μια κουβέντα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων ακόμα, δεν ξέρω αν υπάρχουν εκπτώσεις σε αρκετά μαγαζιά που έτυχε να μπω. Οι εκπτώσεις είναι παρελθόν, όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πιο μικρά καταστήματα που ακόμα έχουν εκπτώσεις που τώρα θα έπρεπε κανονικά να ξεπερνούν το 50%. Είναι έτσι, κύριε Τσαγκάρη, καλησπέρα σας.
1: Έτσι είναι, είναι πολύ μεγάλες οι εκδόσεις και ξεπερνούν πράγματι το 50%. Όμως η εικόνα της αγοράς όλη τη σεζόν που μας πέρασε, αλλά και τώρα που είναι στο τέλος τους οι εκπτώσεις, είναι απογοητευτική η εικόνα. Οι εκπτώσεις, ξέρετε, είναι για μας η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν. Τα καταστήματα πρέπει να ανανεωθούν, οι υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν. Και δεν πήγανε καλά τα πράγματα. Εμείς ήδη τρέχουμε μια έρευνα που έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και τα λέω πρώτη φορά σε εσάς, ότι ο τζίρος των εκπτώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου στην Αθήνα, στην Αττική, είναι χειρότερος κατά 71% στις επιχειρήσεις. Ίδιος κατά 22% και καλύτερος μόνο 5%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που θα καταγραφούν μόλις τελειώσει η έρευνα, αλλά εμείς έχουμε κάνει έρευνα και το Γενάρη, συγγνώμη, και το προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο στο τέλος, και τώρα τρέχει η έρευνά μας και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
0: 71% και... πάντως είναι, είναι ένα ποσοστό που σε θεωρώ.
1: Μα τόσο ήταν και Ταρακούνα. Την προηγούμενη φορά, τόσο... κυρία Δράκου μου, τόσο ήταν και την προηγούμενη φορά και εμείς είχαμε καλέσει τον Υπουργό για να του θέσουμε όλα αυτά τα... υπόψη του όλα αυτά τα αποτελέσματα, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου θέλουν μια σταθεροποίηση και μια προστασία από τους γίγαντες της αγοράς αυτή τη στιγμή, είτε είναι πολυεθνικές είτε είναι πλατφόρμες, και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει μετά από 5 φορές να συναντηθούμε. Και η έρευνα έδειξε ότι υπονομεύονται οι ίδιες εκπτώσεις

0: το νόμο 49-65 του 22 που έκανε ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης και απελευθέρωσε προσφορές. Τώρα όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει,
1: όποτε θέλει.
0: Το θέλει. Ναι, υπάρχει ένα διαρκές και άνορχο περιβάλλον εκτόσεων. Άρα τι εκτόσεις. Τι εκτόσεις, δηλαδή αμέσως μόλις παίρνουν το προϊόν το καινούριο, αμέσως βάζουν εκτόσεις αυτοί που μπορούν, έχουν τη δύναμη. Της επικοινωνίας και της διαφήμισης.
1: Ναι. Βάλε ο ανταγωνισμός από τις πλατφόρμες που τα έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, κύριε Τσακάρη, και είναι υπαρκτός.
0: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό, αλλά εδώ μιλάμε και σε πιο ακριβά προϊόντα, πολύ γνωστά και επώνυμα. Υπάρχει εκεί τρομερός ανταγωνισμός. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και θα δείτε να κλείνουν μέσα σε 2 χρόνια το 50%, να μου το θυμηθείτε αυτό, κρατήστε λίγο την ηχογράφηση, είναι η αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση αμέσως μετά Θεσσαλονίκη, όποια είναι η κυβέρνηση, όποια είναι, νομίζω θα το κρίνει ο λαός, είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Με ποιο διαφορετικά, τρόπο δηλαδή.
0: Θα περπατάμε στις πόλεις με άδεια μαγαζιά.
1: Με κλειστά μαγαζιά. Εντάξει, αυτό είναι ένα φαινόμενο. Σε παλιές εμπορικές γειτονιές το βλέπεις αυτό. Πολλά λουκέτα, πολλά κατεβασμένα ρολά. Αλλά πώς και με ποιο τρόπο, τι να κάνει, επιδοτήσει το ενίκιο και το ρεύμα στους επιχειρηματίες, πώς να γίνει αυτό.
0: Υπάρχουν θέματα τα οποία ήθελαμε να συζητήσουμε με τον Υπουργό, τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη μια επαγγελματική στέγη. Εδώ αυτά που ακούν οι ιδιοκτήτες μας, μόλις τελειώνει το μισθωτήριο μας δίνει διπλάσιο ενίκιο. Μα δεν μπορούμε να δώσουμε, ψάχνουμε να βρούμε κάποιο άλλο μαγαζί να μετεγκατασταθούμε. Και μας λέει ο καινούριος ιδιοκτήτης μέχρι 3 χρόνια, γιατί ελάχιστο χρόνο μίσθωση. Τι να προσβέσουμε εμείς, αφού τα έπιπλα μόνο που θα βάλουμε στα 3 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένας μνημονιακός νόμος. Η επαγγελματική στέγη που την κατήργησε το μνημόνιο έπρεπε να επανέλθει κανονικά. Δεύτερον, να κάνει μια σοβαρή διαφήμιση 120 δόσεων για να υπάρχει μια σταθεροποίηση. Δηλαδή, αυτή που έγινε στο 1975 δεν πήγε κανένας.
1: Δεν πήγε.
0: Γιατί ποιος έχει χρέη αρρύθμιστα μετά το 23. Θα του είχαν μπλοκάρει τους λογαριασμούς η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ. Άρα λοιπόν δεν μπήκε κανένα στην άδελφο.
1: Να πιάσει περισσότερους λέτε, πιο πίσω.
0: Όχι, δεν έπιασε κανέναν. Έπιασε μόνο κάτι πεθαμένα χρέη, κάποιους που είχαν λίγα χρέη και θέλανε να μπουν. Κοιτάξτε, ένα παράδειγμα. Εάν εγώ λειτουργούσα επιχείρηση, ρυθμίζει τα χρέη της και πληρώνει τα παλιά για να, και ρυθμίζει τα καινούργια. Άρα λοιπόν από το 23 μέχρι το 26 όλα αυτά τα χρέη είναι ρυθμισμένα, άρα δεν μπορούσε να μπει. Ρυθμισμένα χρέη, έπρεπε λοιπόν να γίνει μια ρύθμιση σοβαρή, η οποία να δίνει τη δυνατότητα να επαναρρυθμιστούν τα ήδη ρυθμισμένα χρέη. Αυτό είναι που θα γίνει. Και το τρίτο είναι ένα ανακατάσχετο λογαριασμό. Έρχονται τα φαν, έκανε το ανακατάσχετο για τους πολίτες από 1250 με 1600, δηλαδή το κράτος μόνο, και για τα φαν και για τις τράπεζες που ήταν 1500 δεν το έκανε 1900. Εγώ όμως μιλάω για έναν ανακατάσχετο λογαριασμό στις εμπορικές επιχειρήσεις, ίσον σε ύψος ίσο με τα λειτουργικά της έξω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή για μην ξεφεύγουμε και από το βασικό θέμα συζήτησης.
0: Ωραία.
1: Ωραία, καλώς τα είπατε όλα αυτά και φαντάζομαι θα τα πείτε και σε κάποια
0: πολύ που
1: συνάντηση
0: μου
1: με τον αρμόδιο υπουργό, γιατί πράγματι ζορίζονται πολλοί έμποροι. Οι έμποροι και η εστίαση νομίζω είναι αυτοί οι οποίοι είναι παραπονεμένοι. Δεν ξέρω.
0: Όχι μόνο με τον αρμόδιο υπουργό, μα και τα κόμματα δεν έχουν στο πρόγραμμά τους να στηρίξουν πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούω κάτι άλλα θέματα.
1: Εντάξει,
0: τα οποία είναι αδιάφορα.
1: Μεγάλη ιστορία αυτή τώρα με το πρόγραμμα των κομμάτων. Τώρα, επειδή ακριβώς η αγορά έχει αλλάξει και την έχουν αλλάξει οι κινέζικες πλατφόρμες, η απελευθέρωση του νόμου κτλ., υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο που νομίζω ότι έχει συμβάλει στο να αλλάξει το τοπίο. Είναι μια τάση που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Πολύ, κατά κράτος κερδίζει. Είναι αυτά τα μαγαζιά που ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο με μεταχειρισμένα. Λίγο, αν θέλετε, αυτή η τάση της νοσταλγίας που μας πιάνει, τα vintage της γιαγιάς μας, τα ρούχα που τα ξεθάβουν.
0: Δεν είναι έτσι, κυρία Δρακού.
1: Ότι είναι, είναι. Και πλατφόρμες έχουν
0: στηθεί
1: που πουλάνε μεταχειρισμένα και πολλοί κόσμοι, ξέρετε.
0: Αυτά, ακούτε. Αυτά τα καταστήματα είναι πολύ ελάχιστα. Αυτά όμως που ονομάζονται second hand και πλήττουν σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα ένδυση της υπόδησης, δημιουργώντας συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, είναι αυτά που βλέπετε στα μαγαζιά 1,99, 2,99, 3,99. Αυτά είναι τα καταστήματα τα οποία έχει οριστεί η νομοθεσία για αυτούς το 2014. Πουλάνε και μεταχειρισμένα, πουλάνε και καινούρια, τα οποία δεν έχουν απολυμανθεί, αν υπάρχει πρόβλημα, και δεν τηρούν το νόμο που ορίζει σαφώς τις λειτουργίες των επιχειρήσεων αυτών. Και είναι
1: όλα αυτά που ξεφυτρώνουν είναι παράνομα, δηλαδή, κύριε Τσαγκάρη.
0: Και ακούστε λίγο. Καταρχήν, για να ξεφυτρώσει ένα τέτοιο κατάστημα, πρέπει να πάρει άδεια από το Δήμο. Εμείς που είμαστε στο Δήμο Αθηναίων, να πάρει άδεια από το Δήμο. Και αν να πάρει άδεια από το Δήμο, πώς την παίρνει, κάνει έλεγχο ο Δήμος που τη δίνει, ελέγχει αν έχουν όλα αυτά που θα σας πω πιο κάτω σε ένα λεπτό. Λοιπόν, εμείς κάναμε μια πίεση στο Δήμο και έκανε ένα πρόχειρο έλεγχο και βρήκε ότι δεν είχε κανένα άδεια. Μετά την πίεσή μας πήγαν και πήραν 45 μαγαζιά. Τώρα κάναμε μια δεύτερη πίεση. Πήγαμε στη Δημαία, πήγαμε πάλι στο Δήμο. Ουσιαστικά δεν έγινε έλεγχος. Κοιτάξτε, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν αποδεικτικά καθαρισμού και απολύμανσης από πιστοποιημένες εταιρείες ή ανάλογο πιστοποιητικό από εταιρείες από τη χώρα εισαγωγής. Επίσημα μεταφρασμένο για όλα τα διατιθέμενα είδη.
1: Αυτό το προβλέπει νόμος, λέτε και έτσι.
0: Ο νόμος είναι το δίκτυο Ιωβορίδης το 2014.
1: Μάλιστα. Ναι. Άμα δεν πνοείται, βέβαια, ο καταναλωτής, ξέρετε που πάει, το παίρνει, το φοράει. Ποιος ξέρει ποιος το φόραγε, ποιος ήταν.
0: Πρέπει το κάθε τεμάχιο απάνω να έχει τη σύμβαση από την εταιρεία καθαρισμού και να είναι ανερτημένες οι οδηγίες.
1: Δεν
0: υπάρχουν όλα αυτά. Και πριν, κοιτάξτε λίγο, όπου ξεφυτρώνει ένα τέτοιο κατάστημα, κλείνουν όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά, γιατί υπάρχει ένας αθέμητος αδεσμός, ο εξής, ότι αυτοί αγοράζουν με το κιλό και πουλάνε με το τεμάχιο. Για να καταλάβετε ότι αγοράζουν 3 ευρώ το κιλό και πουλάνε 3 ευρώ το τεμάχιο.
1: Ναι, έτσι.
0: Υπήρχε παλαιότερα μια πόλη,
1: η
0: οποία όριζε ότι με τον ίδιο αριθμό, με το ίδιο μέτρο που αγοράζεις, με το ίδιο μέτρο θα πουλάς. Αυτά τώρα έχουν καταργηθεί όλα. Αυτά ανήκουν τα καταστήματα όλα σε Ρωμά, οι οποίοι στεγάζονται πλέον και σε αλλοδαπούς. Πληρώνουν ένα μίσθωμα και μια εγγύηση στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και μετά τους βγάζει ο ιδιοκτήτης με τη δικαιοσύνη έξω, δηλαδή όποτε τους βγάλει. Αυτά είναι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή.
1: Κάνουν ζημιά όμως, λέτε, τον διπλανό του κλείνουν.
0: Μεγάλη ζημιά κάνουν. Ναι. Όπου εξαπλώνεται. Παλιά ήταν στην Πατσιόν και στην Αχαρνών. Τώρα είναι και στο Παγκράτη και στην Αθήνα.
1: Τώρα είναι παντού.
0: Στην Ιωνία και στο Χαλάνδρη.
1: Παντού είναι, κύριε Τσαγκάρη. Και όχι μόνο στην Αθήνα, παντού και σε περιφερειακές πόλεις.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύγχυση με τους ελέγχους. Δηλαδή, ενώ πρέπει να τους κάνει το Δήμο, εμείς προτείναμε να γίνει αμεικτό κλιμάκιο από τις υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου και της Αστυνομίας. Αυτό είναι, να γίνει αμεικτό κλιμάκιο, να κάνουν έναν έλεγχο και όλοι οι άνθρωποι είναι, όσοι λειτουργούν κανονικά, παραμείνουν. Να.
1: Και είναι Ρωμά, λέτε, στην πλειοψηφία του ιδιοκτήτε.
0: Να κάποιον να πουλάει ό,τι νομίζει.
1: Καλά, όχι, προφανώς θα το εμποδίσουμε. Όχι, μιλάμε κατά πόσο τηρούνται τώρα οι νόμοι. Είπατε ότι είναι Ρωμά οι περισσότεροι που το
0: κάνουν. Οι περισσότεροι είναι Ρωμά και αλλοδαποί. Αλλά οι περισσότεροι είναι Ρωμά.
1: Ωραία.
0: Βλέπετε στον δρόμο πια τα πουλιώνται προϊόντα. Δεν πουλιώνται στον δρόμο, γιατί πουλιώνται πλέον σε αυτά τα καταστήματα. Χωρίς γιατί τα από τις μαϊμούδες που πουλάνε μέσα.
1: Καλά, αυτό είναι παλιό φαινόμενο τώρα, ναι, οι μαϊμούδες. Πάντως κάποιος θα έλεγε, γιατί μπαίνει κόσμος και τα συντηρεί αυτά τα μαγαζιά.
0: Πώς
1: ανοίγουν, γιατί πάνε καλά αυτά τα μαγαζιά.
0: Κοιτάξτε, έτσι. Αυτά ξεκινήσανε στην Πατσιόν και στα Χαρνών, που ο κόσμος εκεί ήταν γύρω-γύρω, είχαν κατασταθεί αλλοδαποί, που δεν είχαν οικονομική δύναμη. Τώρα πάνε παντού. Πάνε παντού.
1: Να. Όχι, το λέω αυτό γιατί κάποιος θα πει, με συγχωρείς, αλλά εγώ από το να μην αγοράσω τίποτα θα πάω να αγοράσω αυτό το 3 ευρώ, το 4 ευρώ, το 5 ευρώ που κάμισο.
0: Καταναλωτής καλά κάνει.
1: Ναι. Και υπάρχουν και τα νέα παιδιά.
0: Καλά κάνει.
1: Ξέρετε τι λένε τα νέα παιδιά. Είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα περιβαλλοντικά. και πιστεύουν πολύ σε αυτή τη λογική η οποία και η μόδα της βιομηχανίας πια τη στηρίζει τα τελευταία χρόνια. Θα δώσω στο ρούχο δεύτερη ζωή, γιατί να το πετάξω, αφού μια χαρά είναι. Εσύ το θεωρείς πασέ ότι έχει φύγει από τη μόδα. Εγώ θα το πάρω, θα το βάλω, θα το εντάξω στην καρδερόμπα μου.
0: Αλλά πώς θα το βάλει ο επόμενος όταν έρχεται από τον Μπαγκλαντές? Πώς θα το βάλει ο επόμενος όταν έρχεται μεταχειρισμένο από την Κούβα? Πώς θα το βάλει? Για πείτε μου πώς θα το βάλει, εσείς έχετε εμπιστοσύνη σε όλα αυτά? Αυτά είναι που πρέπει να ελέγξει η πολιτεία, και αν είναι τηρούνται οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα, εσείς λέτε δεν τηρούνται. Ωραία.
0: Με τίποτα, σας το λέω υπεύθυνα αυτό. Όσο είμαι εγώ εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο, έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό, για να προστατευτούν οι συνάδελφοι που δίπλα έχουν ενίκεια. Έχουν προσωπικό, ναι. Έχουν και πουλάνε τα εμπορεύματα των εταιριών, και δίπλα πουλιώνται mm-hmm. άλλα προϊόντα τα οποία δεν έχει γίνει κανένας ποιοτικός έλεγχος.
1: Μάλιστα.
0: Και, ναι.
1: Επίσης να αναφέρω και αυτό κλείνοντας, κύριε Τσαγκάρη, ότι πέρα από αυτά τα μαγαζιά, ποια είναι και οι πλατφόρμες αυτές, τα marketplaces όπως λέμε στα ελληνικά.
0: Κοιτάξτε, οι πλατφόρμες αυτές, η Ευρώπη αυτοκτόνησε. Δηλαδή, δεν ξέρω, παίζονται μεγάλα παιχνίδια εκεί, Γερμανία, Γαλλία.
1: Τι παίζονται
0: μεγάλα η Ελλάδα δεν έπρεπε να ακολουθήσει. Στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερημένα μετά από καιρό ένα 3 ευρώ.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν λέω για τις πλατφόρμες είναι... τις κινέζικες τώρα. Λέω για αυτές τις πλατφόρμες που θέλω εγώ να πουλήσω ένα ρούχο μου που το έχω βαρεθεί και δεν θέλω να το φορέσω, έχω να το βάλω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, και το πουλάω σε κάποιον που θα το αγοράσει και γίνεται αυτή η δουλειά. Αυτό το κάνουν κατά κόρον αυτή τη στιγμή τα νέα παιδιά.
0: Τα κάνουν κατά κόρον.
1: Αυτού του είδους οι πλατφόρμες.
0: Δεν θέλω
1: δηλαδή
0: να πω κάτι που δεν το έχω ψάξει καλά.
1: Δείτε το και αυτό.
0: Ναι,
1: πλήτεται η αγορά.
0: Πανταχώθεν.
1: Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, εγώ σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα νομίζω κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Άνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις, Τίτλοι Ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Excite, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναν δικτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
12: χρέος. Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
16: Είναι ατέριαστη. Κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Τάνκερ υποσημαία Ερυθρέας έχει καταληφθεί από 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης. Σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αυσιπλοείας, φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σομαλία. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Μαθίας. Εν τω μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον μήνυμα με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, νωρίτερα για την αγορά των μεταχειρισμένων, των vintage, για τις πλατφόρμες μεταπόλησης που κερδίζουν έδαφος. Μας λέει λοιπόν ο ακροατής μας, μας θυμίζει μάλλον, τι γινόταν τη δεκαετία του 60 με τις αγορές εκείνες στη Θεσσαλονίκη, λέει, που πουλούσαν αμερικανικά ρούχα μεταχειρισμένα, μόδα, αμερικάνικα, φουστάνια, φλωράλ, γούνες, σεντόνια. Λοιπόν, αυτό πράγματι έχει ενδιαφέρον. Οι περίφημες αμερικανικές αγορές που υπήρχαν στην Ελλάδα ήταν πολύ χαρακτηριστικό και στα νότια προάστια εδώ της Αθήνας. Έβλεπες σεντόνια, λευκά είδη, παπούτσια, ακόμα και οικιακά αντικείμενα, τα οποία συνήθως πολλούνταν σε πολύ χαμηλές τιμές. Από τη δεκαετία του 50 έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο, δεν υπάρχει πια. Μπορεί κανείς, έτσι, αν σας αρέσει να φωτογραφίζετε παλιές ταμπέλες, ας πούμε, που είναι και η μόδα, να δείτε κάμια ξεχασμένη παλιά ταμπέλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αυτά τα καταστήματα. Η ιστορία λέει ότι είχαν μεγάλη άνθηση λόγω της παρουσίας των αμερικανικών στρατιωτικών και των οικογενειών τους στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην αμερικανική βάση του Ελληνικού έξω και τα νότια προάστια. Όταν οι Αμερικανοί έφευγαν με μετάθεση, συχνά πουλούσαν την οικοσκευή τους, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, δίσκους, παιχνίδια, και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το δίκτυο αγοροπολισιών που έμεινε γνωστό ως αμερικανικές αγορές. Υπήρχε και μια άλλη εκδοχή, καταστήματα που έφερναν αμερικανικά προϊόντα από δημοπρασίες ή εκαθαρίσεις αποθεμάτων στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα αυτά να φτάνουν εδώ πολύ πολύ φθηνότερα.

0: Λοιπόν, και εμείς για Αμερική θα μιλήσουμε τώρα, όχι για αμερικανικές αγορές, αλλά για τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος κρατά στα χέρια του το κλειδί για την επίλυση του Μεσανατολικού. Το κρατά, ερωτηματικό. Εικάζει κανείς ότι ως Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να δώσει την τροπή που θέλει. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι το ζήτημα απλό, γιατί αυτό το οποίο συζητάμε από χθες και φαίνεται πως κινητοποιεί και το Υπουργείο Άμυνας, είναι οι νέες απειλές του Ιράν με φόντο το Μεσανατολικό, πως αν αυτός ο πόλεμος δεν τερματιστεί, αν ο Τραμπ δεν τον τερματίσει, τότε οι επόμενοι που θα πληγούν θα είναι στην Ευρώπη, ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό λοιπόν μας κάνει να μπαίνουμε σε μια κατάσταση ιδιότυπου συναγερμού. Είναι η ιστορία αυτή που ανεδείχθη με το ξένο δημοσίευμα, με τη μεταφορά των Patriot. Άρα έχουμε ένα αυτό και δεύτερο την τουρκική προκλητικότητα, διότι μετά τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία ήρθε χθες να επαναφέρει και τις αιτιάσεις της περί γκριζαρίσματος του Αιγαίου, περί γκρίζων ζωνών, και αυτή τη φορά η αφορμή ήταν το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για ελάτε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε και αν μπορούμε να το δώσουμε έτσι με τη μορφή παζλ ολοκληρωμένο. Ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας θα μας βοηθήσει σε αυτό. Είναι πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Γεια σας κύριε Δράκο.
0: Είστε καλά?
1: Καλά είμαι.
0: Καλό ήταν το καλοκαίρι?
1: Ήταν αρκετά καλό. Χαλαρωτικό.
0: Ναι. Χαλαρωτικό. Α, μ' αρέσει αυτό που ακούω, γιατί ο χειμώνας δεν προμηνύεται το ίδιο με αυτά που βλέπουμε. Ποιος χειμώνας δηλαδή? Ας φτάσουμε καλά μέχρι το φθινόπωρο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Τσίκα?
1: Σε ποιο πεδίο λέτε τώρα?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Με αυτές τις απανωτές προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Από τη μία ήταν τα θαλάσσια πάρκα και τώρα έρχεται το νέο πλαίσιο το χωροταξικό. Και βλέπουμε ότι κλιμακώνει. Δεν ξέρω πόσο, φαντάζομαι ότι μπορεί να το φτάσει ακόμη παραπάνω. Ποια είναι η αίσθησή σας? Πάμε για ένα θερμό φθινόπωρο.
1: Κυρία Δράκου, κοιτάξτε, αυτό που πληρώνουμε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά είναι δυστυχώς η αδυναμία μας, και των δύο χωρών εννοώ, που δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε λύσεις στις διαφορές που μας αφορούν εδώ και αρκετές δεκαετίες.
0: Και ούτε θα μπορέσουμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο αισιόδοξος όσο εσείς. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε, ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις κοινής αποδοχής. Αυτές όμως κυρίως δυσκολεύονται στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο της κάθε χώρας. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να συζητηθούν εσωτερικά στην κάθε χώρα, διότι προφανώς κάθε λύση προϋποθέτει κάποιες αμοιβές παραχωρήσεις. Κάθε λύση που είναι κοινά αποδεκτή σε μια διαπραγμάτευση, κανείς δεν μπορεί να τα πάρει όλα. Κανείς δεν τα κερδίζει όλα, ούτε κανείς τα χάνει όλα. Έτσι, όλοι φεύγουν με κάτι στο χέρι, αλλά δεν μπορούν να φύγουν με όλα όσα επιθυμούν. Και διότι δυστυχώς είναι η διαπαιδαγώγηση αυτή του πολιτικού συστήματος, των κοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, των αναλυτών κλπ.
0: Που δεν είναι βέβαια το ίδιο στην πλευρά της Τουρκίας και στην πλευρά της Ελλάδας. Θέλω να πω, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει έναν πολιταρχικό ηγέτη, ο οποίος έχει παρέμβει, έχει προσαρμόσει στα μέτρα του τους νόμους. Φαντάζομαι ότι δεν είναι το ίδιο.
1: Ως προς το πεδίο της δημοκρατίας, ναι, έχετε δίκιο.
0: Αλλά και της διάθεσης να βρεθεί μια κοινή λύση. Γιατί για την κοινή λύση χρειάζονται αμοιβές υποχωρήσεις.
1: Προφανώς. Κοιτάξτε, έχουμε το μεγάλο θέμα των διεθνών υδάτων. Διότι η αφετηριακή μας διαφορά είναι οι λειτουργίες, οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Κάτι το οποίο θα επιληθεί μόνο με αυτό που εμείς ονομάζουμε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Ναι.
1: Διότι, και μάλιστα θέλω να πω ότι έπρεπε και να περιμένουμε αυτή την κίνηση. Και θα σας πω γιατί έπρεπε να την περιμένουμε, για τα θαλάσσια πάρκα εννοώ τώρα. Πέρυσι, ενώ η Ελλάδα ορθώς τα δικά της θαλάσσια πάρκα τα όρισε μέσα σε περιοχές των χωρικών της υδάτων, στον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό,
0: σωστά,
1: που είχε προηγηθεί, περιέλαβε και τμήματα των διεθνών υδάτων, όπου μέσα έλεγε ότι ουσιαστικά περιέγραφε τις δικές αυτές τις επιθυμίες, τις μονομερείς τις κατά κάποιο τρόπο διεκδικήσεις ως προς τις λειτουργίες.
0: Καλά των... κάνετε και το θυμίζετε αυτό, κύριε Τσίκα. Θυμίστε μας και ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδας τότε.
1: Λοιπόν, ναι. Όχι της Ελλάδας, αυτό το κάνει η Ελλάδα που σας λέω.
0: Α, μάλιστα, γιατί και η Τουρκία
1: ναι.
0: είχε...
1: Μισό λεπτό, τώρα θα σας το πω, θα φτάσω. Ναι. Όταν λοιπόν, πριν λοιπόν τα θαλάσσια πάρκα, η Ελλάδα πράγματι τα έβαλε μόνο στα χωρικά της έδρας, αυτό είναι σωστό. Στο θαλάσσιο όμως χώρο ταξιδιωτικό σχεδιασμό που είχε κάνει, είχε περιγράψει και τμήμα των διεθνών υδάτων. Τότε δεν είχε αντιδράσει μόνο η Τουρκία, είχε αντιδράσει και η Αίγυπτος. Διότι σε ορισμένα τμήματα των διεθνών υδάτων οι διεκδικήσεις των δύο πλευρών, των τριών χωρών για δικαιώματα και λειτουργίες και αρμοδιότητες αλληλοεπικαλύπτονται. Τότε η Τουρκία είχε κάνει τότε το δικό της θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό, στον οποίο είχε περιλάβει και αυτή περιοχές διεθνών υδάτων, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτές που φέτος με κανονιστική πράξη, με εσωτερικό νόμο, τις ορίζει ως θαλάσσια μπάρκα. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι στα χωρικά μας έδαφα, και εμείς ως Ελλάδα και η Τουρκία μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν όμως ήταν στο θέμα των διεθνών υδάτων, εάν δεν υπάρξει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, κάθε ενέργεια, πράξη, δήλωση που μπορεί να γίνει, είτε για το περιβάλλον, είτε για την αλληλεία, είτε για την προστασία του αρχαιολογικού πλούτου, είτε για την ενέργεια, καλώδια κλπ. Θα δημιουργούν τριβή και ένδεση.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι τώρα, επειδή εντάξει, είναι η αλληλεία η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, τα επεισόδια που κατά καιρούς ξεσπούν, είναι φορτισμένα τα πράγματα, το λιμενικό είναι σε συνεγερμό. Έχουμε όμως ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα τεστ μάλλον που είναι μπροστά μας στο φθινόπωρο, είναι η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ηλεκτρική διασύνδεση σε αυτό το καλώδιο. Θα γίνει, τι λέτε?
1: Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, εάν δεν έχει υπάρξει. Προσέξτε, μιλάμε για την πόντιση τώρα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην πόντιση, έχουμε πάρα πολύ μέλλον. Πρέπει να γίνουν έρευνες. Έρευνες στην επιφάνεια είναι πιο εύκολο να γίνουν. Αλλά έρευνες στο βυθό που θα πρέπει να γίνουν, αν ακουμπήσεις βυθό, εκείνη η υφαλοκρηπίδα η λεγόμενη. Ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα, εκτός από τα χωρικά ύδατα των δύο χωρών, υπάρχει ένα τμήμα διεθνών υδάτων, ειδικά στην περιοχή αυτή της Κάσου και Καρπάθου που έγινε πέρυσι η εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή υπάρχουν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες. Τις λέω με τη χρονολογική σειρά. Το Τουρκο-Λιβικό Μνημόνιο και η Συμφωνία Μερικής Οριοθέτησης Ελλάδας-Αιγύπτου.
0: Ναι. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η κάθε λοιπόν χώρα θεωρεί ότι είναι έγκυρο αυτό που έχει κάνει και θέλει να υπερασπιστεί αυτό που έχει κάνει. Συμπέρασμα από όλα αυτά. Εάν δεν υπάρξει είτε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, είτε έστω άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση, θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος αυτής της ιστορίας.
0: Να, βάσει χρονοδιαγράμματος. Ωραία. Να πάμε και στην άλλη ιστορία, γιατί δεν έχουμε μόνο τους Τούρκους που θέτουν συνεχώς κάθε μέρα μέτωπα. Έχουμε και τους Ιρανούς. Με έναν τρόπο αυτή η κατάσταση δεν μας αφήνει ανεπηρέαστους και επί του πεδίου, ως φαίνεται. Καλά, ανεπηρέαστη την τσέπη μας δεν την έχει αφήσει εδώ και μήνες. Αλλά αυτή η μετακίνηση των Patriot, για την οποία μιλούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τι μπορεί να σημαίνει?
1: Από τη στιγμή που υπάρχουν έστω αδιόρατες έμεσες απειλές για ορισμένες περιοχές, είναι λογικό να λαμβάνει κανείς τα μέτρα του. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν λαμβάνω ότι δεν λαμβάνω τα μέτρα μου. Έτσι, δεν θεωρώ βέβαια ότι τώρα είμαστε εν όψη μιας πλήρους, ας το πω, επίθεσης του Ιράν σε ευρωπαϊκά εδάφη. Τι θεωρώ ότι γίνεται?
0: Καλά, εξαρτάται και πώς του ορίζει κανείς την επίθεση. Ένα ντρόπο, θέλω να πω, στην Κύπρο, που η Κύπρος, ας πούμε, η Κύπρος και η Βουλγαρία είναι έτσι, δύο εδάφη που ονομάστηκαν. Εντάξει, η απειλή μπορεί να μας αφορά όλους, αλλά εδώ γίνεται και πιο συγκεκριμένο το πράγμα. Στην Κύπρο έχουμε το παράδειγμα με τον drones, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε το παράδειγμα με τον drone που βρήκαμε υπολείμματα drones σε έδαφος της Βρετανικής βάσης της Κύπρου. Ναι. Για το οποίο λέγεται ότι εκτοξεύτηκε από το Λίβανο, από την οργάνωση Χεζμπολάχ που είναι συμμαχική με το Ιράν. Η δε Βουλγαρία πρέπει να ξέρουμε ότι πρόσφατα ενεπλάκη στην ιστορία, διότι δέχτηκε να φιλοξενήσει 8, αν δεν κάνω λάθος, μεταγωγικά αμερικανικά αεροσκάφη για ανεφοδιασμό. Και τότε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών πήρε τηλέφωνο τον Βούλγαρο ομολογό του και του είπε ότι εσείς διευκολύνετε την επιθετικότητα των ΗΠΑ εναντίον μας και προσέξτε κλπ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι Ιρανοί ουσιαστικά απειλούν χώρες τις οποίες θεωρούν ότι υπάρχουν διευκολύνσεις κάποιου τύπου, δεν είναι παντού το ίδιο, για τους Αμερικανούς.
0: Πάντως, αν είναι έτσι και αν ισχύει το ρεπορτάζ ότι πρώτα είχαν απευθυνθεί στην Ελλάδα και είχε αρνηθεί, γι' αυτό φτάσαμε στη λύση της Βουλγαρίας, καλώς κάναμε.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Εδώ πέρα το θέμα είναι το εξής. Έχουν ολοκληρωθεί οι 2 μήνες, οι 60 μέρες, έτσι, με βάση τις οποίες το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν έλεγε ότι έπρεπε να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις. Κυρίως για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτοί οι 2 μήνες επέρασαν άπρακτοι. Από τη στιγμή που περνάνε άπρακτοι οι 2 μήνες της ευκαιρίας, είναι πολύ πιθανό να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε να μπούμε σε μια φάση νέας σύγκρουσης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που περισσότερο γίνεται είναι σκληρές δηλώσεις από τη μία και την άλλη πλευρά, προκειμένου να αποτραπούν ενέργειες εναντίον της Συρίας. Δηλαδή, το Ιράν εκτοξεύει τις δικές του απειλές και προφανώς και οι ΗΠΑ για τον Τραμπ εκτοξεύουν τις δικές τους, προκειμένου να εμποδίσουν την άλλη πλευρά να προχωρήσει στις επιθετικές ενέργειες εναντίον της. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν βλέπω να βιάζονται δύο πλευρές να εμπλακούν σε μια πλήρη πολεμική σύγκρουση. Για πολλούς λόγους, πολιτικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς κλπ.
0: Άρα πάμε έτσι, βήμα-βήμα, προσπαθώντας να δούμε.
1: Ναι. Σε μια ισορροπία τρόμου, από το περίπτωση πρόκειται, σε μια κατάσταση που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, έτσι, και η οποία πότε θα τελειώσει δεν το ξέρει κανείς.
0: Τι εξέλιξη,
1: βλέπω...
0: ναι, τι εξέλιξη θα φέρει, κυρίως στα στενά του Ορμούς, γιατί γι' αυτό γίνονται όλα, έτσι, ποιος θα καταφέρει να υποφεληθεί από αυτό το κομβικό πέρασμα.
1: Τώρα πια έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή έχουμε ξεχάσει το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Έχουμε ξεχάσει τα υπόλοιπα, τους βαλιστικούς πυράβλους, τις οργανώσεις που ας πούμε, πώς να σας τοποχειρίζονται, ας πούμε, είναι συμμαχικές, ας πούμε, του Ιράν, και έχουμε μείνει μόνο στα στενά του Ορμούς, τα οποία υποτίθεται ήταν το μόνο θέμα που αντιμετώπισε το Συμφώνιο Κατανόησης. Και θα πηγαίναμε στα υπόλοιπα. Και βλέπω ότι ο Τραμπ τώρα προσπαθεί να κάνει οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν. Δηλαδή, επειδή για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς, το αλλιώς στρατιωτικούς εννοώ τα οπλοστάσια, τα οποία έχουν σε ένα βαθμό αδειάσει και πρέπει να κρατιέται και ένα μίνιμουμ, ας πούμε, οπλοστασίων για μια σειρά άλλων πιθανοτήτων, ειδικά για μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Αμερική, φαίνεται ότι και εν ώψη των εκλογών για τη Βουλή και τη Γερουσία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, δεν θέλει να μπει τώρα σε μια πολεμική αναμέτρηση και λέει ότι εμείς θα κάνουμε οικονομική απομόνωση του Ιράν. Και καλούμε βέβαια και τις άλλες χώρες να κάνουν αυτή την οικονομική απομόνωση του Ιράν. Κάτι το οποίο προφανώς είναι και προϋπόθεση για να πετύχει. Διότι δηλαδή, αν το κάνουν μόνο οι Αμερικανοί, δεν είναι βέβαιο ότι.
0: Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά τα έλεγε και ο προκάτοχος του αυτά. Δηλαδή, αν είναι να το ζήσουμε όλο αυτό για να γυρίσουμε στην πολιτική του Biden, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε Τσίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το μόνο βέβαιο ότι και τη νέα σεζόν, εμείς την εγκαινιάζουμε εδώ στο Skype την ερχόμενη Δευτέρα, θα τα λέμε, θα έχουμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος. Για αυτά τα μέτωπα εξωτερικής πολιτικής. Άλλα μας ακουμπάνε περισσότερο, άλλα λιγότερο, αλλά σίγουρα είναι μέσα στη ζωή μας. Στο μεταξύ, χθες το λέγαμε με τον Γιώργο Φελίδη, για την πολιτική του Τραμπ. Πώς αυτός ο άνθρωπος καταφέρνει ταυτόχρονα να καταπιάνεται με ένα πόλεμο, με ένα, πώς να το πω, με έναν άνθρωπο που δεν τον πολύ συμπαθεί. Έτσι, δημοσιογράφοι, ας πούμε, είναι το φόρτι του. Και παράλληλα να κάνει και σοου. Σήμερα έκανε ένα σοου στο Λευκό. Χθες, μάλλον, έκανε ένα σοου στο Λευκό Οίκο. Ανέλαβε να ξεναγήσει τους δημοσιογράφους. Για 40 λεπτά, λοιπόν, τους παρουσίαζε τι έχει κάνει στο Λευκό Οίκο. Έχει αλλάξει τα φώτα του Λευκού Οίκου, λοιπόν. Και τους έδειχνε τι παρεμβάσεις έχει κάνει, γιατί έχει το know-how. Είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος στις κατασκευές, τους είπε. Εντάξει, δεν τα καλοβλέπουν αυτά οι Αμερικανοί. Όπως και εμείς δεν θα τα καλοβλέπαμε αν το χρέος μας, το δημόσιο χρέος μας ξέφευγε και ο άνθρωπος που κυβερνούσε έκανε περιτά πράγματα. Εργασίες περιτές, λίμνες, δεν ξέρω κι εγώ. τι άλλο έχει κάνει στο Λευκό Οίκο. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και ο πόλεμος με το Ιράν εξακολουθεί να επιβαρύνει την αμερικανική οικονομία και τα νοικοκυριά.

Να, μάλιστα, το βρήκα. Λοιπόν, σήμερα έδειξε, μάλλον χθες, στους δημοσιογράφους τη νέα γρανιτένια είσοδο που αντικατέστησε τον παλιό ασφαλτοδρομένο δρόμο. Γιατί του αρέσουν έτσι και οι luxury καταστάσεις του Προέδρου. Ανακινησμένες κολόνες, νέο γκαζόν γύρω από το ελικοδρόμιο. Δεν είχε ελικοδρόμιο ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ επιμένει ότι χρειάζεται να κατασκευαστεί ένα τέτοιο.

Λοιπόν, περιμένουμε επίσης νέα τώρα που θα επιστρέψουμε οι περισσότεροι. Σιγά σιγά θα μαζευόμαστε πίσω στις πόλεις. Πάνω σε αυτή την συμφωνία που είχαμε συζητήσει λίγο πριν τις διακοπές, μια συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ που εκτιμάται ότι θα μειώσει λίγο το κόστος, το μηνιαίο κόστος στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς να αποφύγεις το σούπερ μάρκετ, άντε βέβαια τα υπόλοιπα θα τα κόψεις, θα τα μειώσεις, θα τα προσαρμόσεις. Το σούπερ μάρκετ όμως, περιμένουμε λοιπόν και όσο νούπο θα μάθουμε πότε θα μπει σε ισχύ, θα ξεκινήσει αυτή η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, προμηθευτών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι είναι μια συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Γιατί δεν θα ρίχνει κανείς την τιμή κατά το δοκούν σε όποιο προϊόν θέλει, αλλά σε πράγματα που μπαίνουν στα περισσότερα καλάθια. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή τέλος του μήνα, 31 Αυγούστου, και θα μείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας πάντα. Η λίστα έχει σε ένα μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί κινούνται κατά μέσο όρο στο 7%. Περίπου 5% της μείωσης προέρχεται από τους προμηθευτές μέσω των εκπτώσεων. Θα πρέπει βέβαια και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βάλουν πλάτη και να μειώσουν, να συνεισφέρουν σε αυτή τη μείωση εκεί κοντά στο 2% κατά πληροφορίες. Μέχρι σήμερα στη συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί, με τον συνολικό αριθμό να μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500, να προσθεθούν δηλαδή άλλοι περίπου 400, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις. Τίποτα δεν έχει κλείσει οριστικά, γίνονται συσκέψεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από εκεί λοιπόν οι περίφημοι κύκλοι που υπάρχουν παντού εκτιμούν ότι μέχρι την έναρξη του μέτρου, αυτές τις λίγες μέρες, τις 10 μέρες που έχουμε μπροστά μας, μπορεί να μπουν και άλλοι κωδικοί και να γεμίσουν αυτή την συμφωνία κυρίων.

Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Δεν σας χαιρετώ γιατί θα τα πούμε σε λίγο, σε δύο ώρες από τώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Τώρα διαβάζω και αυτή την είδηση, η οποία βλέπω, αν μπει κανείς δηλαδή και παρακολουθεί τα βρετανικά ταμπλόιντ, είναι το θέμα που καίει τον μέσο Βρετανό σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι επιστροφή σοκ. Διαβάζω. Ο Χάρι και η Μέγκαν αμαζεύουν και από την Αμερική γυρνούν πίσω σε βρετανικό έδαφος. Κρίση στο παλάτι, χαστούκι στον Ουίλιαμ. Ωραίοι τίτλοι. Κοιτάξτε, μπορεί να τα σνομπάρουμε όλα αυτά, αλλά όλοι μπαίνουμε να τα διαβάσουμε. Είναι γνωστό αυτό. Το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, ο Βασίλης Κουφόπουλος έρχεται. Θα είναι παρέα σας τις επόμενες δύο ώρες μέχρι να τα ξαναπούμε. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, το ξέρετε. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες.
6: Νόβα 931.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
6: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
3: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
13: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: στο σώμα σου.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
7: Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
10: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
11: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
12: Nova 931 και www.novaradio.gr.
13: Nova Radio. News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Διαφοράς, δηλαδή αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουαμενοί σε δημοφιλή παραλία της Μούρθιας στην Ανατολική Ισπανία χθες το μεσημέρι. Φουσκωτό σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε την ακτή και οι επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν έξω. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, 45 άντρες, 2 γυναίκες και 15 παιδιά. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, θέθηκαν υπό την φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών και ξεκίνησαν οι διαδικασίες απέλασης τους. Στην Ιταλία, μετά τη Γερμανία και την Ελβετία, η Αυστρία και η Φινλανδία ζήτησαν από τη Ρώμη να δεχθεί επιστροφές σε τούτον άσυλο βάσει των όσων προβλέπονται από το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πάγια θέση του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δευτερογενείς ροές, οι οποίες καταγράφηκαν πριν από το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή πριν μπει σε ισχύ το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, μετά την καταστροφή θαλασσίου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγα μέτρα από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε πως δεν ήταν ουκρανικό. Η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για εντυνόμενη εκστρατεία πυλών που ανησυχεί τους πολίτες και έχει ως στόχο να διχάσει την Ευρώπη. Ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τώρα τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τέτοιου είδους προκλήσεις και επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Επλήγη επίσης δεξαμενή με καύσιμα που προοριζόταν για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα που μας πέρασε. Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με υπουργική απόφαση που υπεγράφει σήμερα, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του, με πληρωμή ή διακανονισμό. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δις. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.30 την Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 9 την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα του απόψινου βραδινού μαγκαζίνου. Είναι βεβαίως το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στα ελληνοτουρκικά και φαίνεται πως μας απομακρύνει από αυτήν την περίοδο των ήρεμων νερών. Στην αντεπίθεση μέσω της διπλωματίας περνάει Αθήνα μετά τις νέες τουρκικές προκλήσεις που επαναφέρουν τις γκρίζες ζώνες και αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με διαβήματα σε Άγκυρα και ΟΗΕ και παρεμβάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα τώρα διαμηνύει σε κάθε τόνο ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία απειλή κατά των εθνικών της συμφερόντων. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
14: Με ένα ηχηρό ράπισμα νομιμότητας, η Αθήνα απάντησε στην αιμονή, όπως τη χαρακτηρίζει, της Άγκυρας στις αναθεωρητικές θέσεις, μετά και το νέο κρούσμα με το οποίο η τουρκική διπλωματία επιστράτευσε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών απέναντι στο ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
15: Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.
16: Δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.
14: Από την Αθήνα ήδη ξεδιπλώνεται η διπλωματική αντεπίθεση με τα διαβήματα σε Τουρκία, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώνονται μέσα στο προσεχές δεκαήμερο, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι αυστηροί τόνοι απέναντι στην κλιμάκωση των προκλήσεων.
17: Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Τελεία και παύλο.
14: Ήδη ενημερώνονται σύμμαχοι και διεθνή φόρα για το τουρκικό ξεστράτισμα από τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση οφείλεται στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, στην αναχέτηση της διείσδυσης της Άγκυρας στη Λιβύη, καθώς επίσης στην ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών με αιχμή τους Patriot στην Κάρπαθο.
18: Αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
14: Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη ρητορική αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και δια του Υπουργείου Άμυνας.
16: Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.
19: Το θέμα είναι κατά πόσο λοιπόν θα σταματήσει εδώ με αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα ή θα έχουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα.
14: Σε κάθε περίπτωση η ελληνική προετοιμασία αφορά σε όλα τα σενάρια και επί του πεδίου, με ενδεχόμενη ανάπτυξη τουρκικών μονάδων στις περιοχές των θαλάσσιων πάρκων, αλλά και μια ανάλογη αντίδραση εν ώψη της επανέναρξης των ερευνών βυθού για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
20: Η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή.
0: Η κυβέρνηση, η οποία επέρεται για την ικανότητά της να σηκώνει το τριψήφιο, έχει περιοριστεί στον ρόλο του παρατηρητή των εξελίξεων.
21: Δεν μπορεί διαρκώς να παρακολουθεί αδρανείς τις τουρκικές κινήσεις και απλώς να τις καταγγέλει εκ των υστέρων.
14: Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να επεκτείνει τη ζώνη αναταραχής που δημιουργεί ακόμη πιο ανατολικά, εμπλέκοντας και την κατεχόμενη Κύπρο.
13: Τώρα, και αυτή η νέα ένταση δεν προέκυψε ξαφνικά. Δηλαδή, αν βάλουμε τα γεγονότα στη σειρά, θα δούμε ότι από την αρχή του χρόνου η Τουρκία είναι αυτή που ανεβάζει βήμα-βήμα την ένταση τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και πάλι ο λόγος εκείνων για να μας δώσει όλο το χρονοδιάγραμμα με αποκορύφωμα τα όσα συμβαίνουν αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε.
14: Το πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς που διανύουμε ξεκίνησαν να χτυπούν επανειλημμένα τα καμπανάκια στη θάλασσα. Εκεί, τουρκικά πολεμικά πλοία παρενοχλούσαν επανειλημμένως πλοία πόντισης καλωδίων σε μια προσπάθεια να σταλεί ένα μήνυμα από την Άγκυρα ότι ό,τι συμβαίνει ανατολικά του 25ου μεσημβρινού απαιτεί την άδειά της. Επόμενο κρούσμα, την 21η Απριλίου. Εκεί η αμφισβήτηση περνάει από τα καλώδια στα δίχτυα. Στο στόχαστρο μπαίνει η Αλία σε ένα μήνυμα της Τουρκίας ότι δεν αναγνωρίζει τους ελληνικούς περιορισμούς πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, Χριστίνα.
22: Και έρχεται 13η μέρα του Μαΐου, 14 Μαΐου, που τότε γίνεται τι, ο νόμος πια.
14: Για τη γαλάζια πατρίδα, με αυτές τις κατακλυσμιαίες διαρροές ότι θα έρθει, θα παρουσιαστεί και ταυτοχρόνως ένα τουρκικό πολεμικό εμφανίζεται δίπλα στο Ocean Link μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας, δίνοντας τις διεκδικήσεις, Χριστίνα, παρουσία στο πεδίο. Και 13 μέρες αργότερα, η έμπλεα στο Ocean Link μεταξύ Κο και Αστυπάλαιας, δίνοντας τις διεκδικήσεις, Χριστίνα, παρουσία στο πεδίο. Και 13 μέρες αργότερα,

0: Τώρα, στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως η σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης οδηγείται στα άκρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέα οικονομική επίθεση κατά του Ιράν. Μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, απειλεί τώρα με βαριές κυρώσεις ακόμη και τις χώρες που θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη. Η Λουίζα Κροντήρη.
1: Με οικονομικό στραγγαλισμό άνευ προηγουμένου απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.
2: Κανείς δεν έχει δώσει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μεγαλύτερη ευκαιρία από εμένα να κάνει μια συμφωνία. Δυστυχώς για αυτούς δεν κατάφεραν να την εκμεταλλευτούν. Ως εκ τούτου, σήμερα ανακοινώνω την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Αυτή θα είναι μια οικονομική D-Day.
1: Για απόπειρα από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, κάνει λόγο το Ιράν, καθώς το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών σπάει για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
3: Η λεγόμενη οικονομική D-Day αποτελεί έναν αντιπερισπασμό από την κρίση της ίδιας Αμερικής. Πρωτοφανές χρέος και αυξανόμενο κόστος τόκων. Ο διπλασιασμός των αποτυχημένων πολιτικών θα φέρει μόνο περαιτέρω ήττα.
1: Οι κυρώσεις απειλούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο και όσες χώρες έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.
2: Οποιαδήποτε χώρα επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά της τις επιχειρήσεις, τα αεροδρόμια ή τις κυβερνητικές οντότητες να παρέχουν οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, θα αντιμετωπίσει η ίδια τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
0: Δεν είναι ξεκάθαρο πως αυτή η πολιτική θα διαφοροποιηθεί από τις τρέχουσες κυρώσεις της Αμερικανικής διοίκησης σε επιχειρήσεις και άλλες οντότητες που συναλλάσσονται με το Ιράν.
1: Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι αποκαλύπτουν στο Άξιος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό το στενό του Ορμούζ, έχοντας δημιουργήσει έναν μυστικό θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν, από όπου κάθε βράδυ διέρχονται 15 με 20 δεξαμενόπλια, μεταφέροντας 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.
0: Αυτή τη στιγμή το στενό είναι ανοιχτό. Πολλά πλοία διέρχονται, δεν το αναφέρουν αυτό. Και αυτό μπορεί να επιβραδυνθεί λίγο κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή διέρχονται πολλά πλοία. Πρέπει να διαφυλάξουμε την ασφαλειά μας. Είτε αυτή η ασφαλεία επιτυγχάνεται μέσω διπλωματίας, είτε μέσω πολέμου, πρέπει να επιτύχουμε. Ο Μοχάμεντ Ρεζανακτή, στρατηγός.
1: Σε μια προσπάθεια να ελέγξει το στενό, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή.
0: Πάμε και στη Βάνα Κουντρούλου τώρα, γιατί έχουμε πειρατεία σε πλοία ανοιχτά της Ιεμένης. Ανακοινώθηκε αρμοδίως από τη Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναύση πλοίας. Η Βάνα Κουντρούλου θα μας πει περισσότερα.
4: 6 ένοπλοι λοιπόν έκαναν ρεσάλιτο σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Ερυθρέας, πήραν τον έλεγχο του πλοίου και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία. Το δεξαμενόπλιο ταξίδευε από το Ομάν προς το Πόρτ Σουδάν, δυτικά του κόλπου. Βλέπουμε κοντά στον δυτικά του κόλπου του Άντεν, εξέμπεψε σήμα κινδύνου επειδή το προσέγγισε μη εξουσιοδοτημένο σκάφος. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 163 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Αλμουκάλα στην Ιεμένη. Βλέπουμε το σχετικό σημείο και στο χάρτη, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, για την κατάσταση του πληρώματος ή για το ποιος μπορεί να ευθύνεται για αυτή την πειρατεία.
0: Και πάλι ο λόγος στη Βάνα Κουντρούλου, διότι στα ύψη παραμένει η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αυτή τη φορά το επίκεντρο είναι η Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απευθύνει μια ιδιαίτερως σκληρή προειδοποίηση προς τον Ταγίπ Ερντογάν.
4: Σε ανάρτησή του λοιπόν στην πλατφόρμα X, ο Israel Kads κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας πως ο Τούρκος Πρόεδρος παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία. Όπως τονίζει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του και προτρέπει τον Ταγίπ Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κούφιες, παραλυρηματικές όπως τις χαρακτηρίζει ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να μηνθεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε δηλώσεις, παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία, ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα

0: απειλεί το Ισραήλ.
1: Την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή καταδίκασε σήμερα η Άγκυρα, διαψεύδοντας έστω και αθέλητα τη Δαμασκό.
0: Ακριβώς. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά την διάρκεια των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι και τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε στο Άξιος ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση πριν από τις επιδρομές στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης. Ο Αλ Σαϊμπάνι, ο Υπουργός Εξωτερικών Συρίας, αρνήθηκε ότι υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία τουρκικής βάσης στην περιοχή.
2: Και στην οικονομική επικαιρότητα, που βεβαίως σχετίζεται με τα θέματα που ακούσατε νωρίτερα, η τσέπη του καταναλωτή πλήττεται από όλα όσα συμβαίνουν και η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει νέα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ακρίβειας. Γι' αυτό το λόγο διευρύνεται και η λίστα των προϊόντων που θα πωλούνται σε περίπου 10 μέρες από σήμερα με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει όλα τα στοιχεία.
3: Συνεχίζεται λοιπόν να καταγράφονται τα νέα προϊόντα. Το Υπουργείο περιμένει μέχρι και την τελευταία μέρα να μπαίνουν σε αυτή τη λίστα προϊόντα, να μπαίνουν κωδικοί οι οποίοι θα είναι εκπτωτικοί από τον επόμενο μήνα. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Μέχρι και χθες έχουν φτάσει τα βασικά προϊόντα να είναι 750 κωδικοί. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε περίπου 100 κωδικούς που αναμένεται να προσθεθούν από τα σχολικά και άλλους 100 κωδικούς από την ιδιωτική ετικέτα. Όλα αυτά προέρχονται από 60 επιχειρήσεις για την ώρα και αυτό το νούμερο αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η πρόβλεψη είναι συνολικά να φτάσουμε στους 1.200 κωδικούς. Πάμε να δούμε τώρα ποια υπολογίζεται ότι θα είναι η μέση πτώση. Θα είναι από 6,5% έως και 7%. Το Υπουργείο ζητά η ελάχιστη πτώση να είναι 5% για 2 έως 4 μήνες. Η πλειοψηφία των ειδών θα ξεκινήσει από αυτό το ποσοστό, θα φτάσει και έως το 15%. Θα είναι, υπολογίζεται, κάποια ανώτερη τιμή. Ενώ ειδικά για το μοσχάρι και για κάποια άλλα πολύ προβεβλημένα προϊόντα που είχαν αύξηση το προηγούμενο διάστημα, ο στόχος είναι να επιτευχθεί ένα 20%. Θα δούμε βεβαίως αν αυτό θα καταφέρει το Υπουργείο να το πετύχει.
2: Όλοι αυτό αναμένουμε. Να δούμε αν θα το πετύχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ατζικούκη. Έχει ρεπορτάζ για τα μέτρα που προετοιμάζονται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ακρίβεια, οπωσδήποτε, όπως και τα εισοδήματα, είναι και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, που όσο πλησιάζουμε προς την Θεσσαλονίκη θα εντείνεται. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους, κυρίως για τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή για το κόστος διαβίωσης, αλλά και για τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει ή όχι σχετικά για τα νέα μέτρα στήριξης.
4: Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο, με την αντιπολίτευση να αφήνει αιχμές για την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, την υποχώρηση του πληθωρισμού κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου, προτάσει η κυβέρνηση.
5: Για τον μήνα Ιούλιο, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο, είναι μείον 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές βασικών ειδών διαβίωσης και τροφίμων μειώθηκαν.
6: Περιμένουμε δηλαδή να έρθει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για να βγει ο Πρωθυπουργός για να πει για άλλα μέτρα που θα πάρει για τη στήριξη των συμπολιτών μας. Πότε οι συμπολίτες μας δεινοπαθούν?
7: Ποιος μπορεί και ξέρει και θέλει να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα ώστε να μπορέσει να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια?
4: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο πυροδοτεί μια ακόμη σύγκρουση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη Χαριλαοτρικούπη να εμένει στην άποψη ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να υλοποιηθεί το αίτημα αυτό.
8: Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των εισοδημάτων είναι διαρκείς αυτά τα χρόνια. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί η πλήρης οικονομική δέσμη της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό.
9: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για προκειμένου να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Μάλιστα, είναι μια πολιτική επιλογή την οποία εμείς την υπερασπιστήκαμε.
4: Οξία είναι και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων.
10: Είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Εμάς δηλαδή υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος έτσι ώστε να υπαρχούν αυτά τα μέτρα.
4: Η επίκληση του ευρωπαϊκού δικαίου και της δημοσιονομικής σταθερότητας αποδεικνύει ότι η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου αποτελεί κοινή στρατηγική ανεξάρτητα ποια κόμματα κάθε φορά την υλοποιούν.
11: Η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να μας πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη. Την απάντηση θα τη λάβει στις εκλογές.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί στη ΔΕΘΟ που τα κομματικά επιτελεία θα παρουσιάσουν τα οικονομικά τους προγράμματα.
2: Όλοι προετοιμάζονται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προετοιμασίες και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Ο ίδιος προσωπικά, στο δεύτερο μέρος της τριλογίας του πολιτικού ντοκιμαντέρ, δίνει λόγο στους νέους, επιχειρώντας να αναδείξει τη δική τους ατζέντα για την επόμενη μέρα. Την ίδια ώρα, βεβαίως, συνεχίζουν τις μετακινήσεις τελεχών προς την Ελλάς, με αποχωρήσεις που αναμένονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα θα ακούσουμε τώρα από την Χρύσα Μπάτου.
12: Θα ανεχτούμε την αναξιοκρατία, τον νεποτισμό και το μη σεβασμό μας. Το άγχος που μας καταβάλει, εμάς τους νέους και τις νέες, μας δημιουργεί φόβο για το μέλλον μας.
13: Με αποσπάσματα από την εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν τα αποκαλυπτήρια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, φτιάχτηκε το δεύτερο απόσπασμα της τριλογίας του πολιτικού ντοκιμαντέρ που θα οδηγήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.
14: Νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.
13: Το τρίτο μέρος της τριλογίας που θα παρουσιαστεί αύριο θα ονομάζεται η ώρα της ευθύνης, η οποία όπως φαίνεται πλησιάζει και για πολλά στελέχη που θέλουν να μεταβούν στην Ελλάς. Μετά τον Γιώργο Καραμέρο και ένας άλλος βουλευτής που παρετήθηκε, ο Σιμεών Κεδίκογλου ανακοίνωσε μέσω της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν και της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα την εγγραφή του στην Ελλάς.
15: Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη.
13: Την επόμενη εβδομάδα, με το άνοιγμα της Βουλής, αναμένεται η Όλγα Γεροβασίλη να προχωρήσει στην ανεξαρτητοποίησή της, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μένει με 10 βουλευτές.
2: Τώρα παρατείνεται η αβεβαιότητα για χιλιάδες φοιτητές και γονείς μετά τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του καθηγητή διοικητικού δικαίου Πάνου Λαζαράτου κατά της αδειοδότησης 7 μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο ίδιος προειδοποιεί ότι το ακαδημαϊκό έτος κινδυνεύει να χαθεί, ενώ η κυβέρνηση διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η υπόθεση πάντως πυροδοτεί και νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η Μαρία Δουρουδή έχει το ρεπορτάζ.
16: Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε ο καθηγητής ιδιωτικού δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος κατά των αδειών 7 μη κρατικών πανεπιστημίων.
17: Ως προς τα 3 πανεπιστήμια για τα οποία υπάρχει ήδη ακύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχει πρόβλημα με το επόμενο έτος. Η πολιτική αναγκαστεί κάποια στιγμή να νομοθετήσει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εν τούτης φαίνεται πως το φετινό έτος θα χαθεί.
16: Από την πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύεται σε όλους τους τόνους ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για όσους φοιτητές έχουν κάνει ήδη εγγραφή σε αυτά τα πανεπιστήμια και αγωνιούν για το μέλλον τους.
18: Το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί.
17: Για τα επόμενα 7 δεν υπάρχει ακύρωση. Υπάρχει μόνο μία αίτηση ακυρώσεως. Εν τούτης, τα μαθήματα δεν πρόκειται να αρχίσουν ούτε το Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο. Συνεπώς οι γονείς θα πρέπει να περιμένουν να δούνε τι θα συμβεί. Έχουν βεβαίως πάντοτε τη δυνατότητα να αποσύρουν την εγγραφή των παιδιών τους ήδη από τώρα, ζητώντας τα χρήματα πίσω.
18: Οι δύο φορείς, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ, θα κάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες χρειάζονται η ΜΕΝ ΕΘΑΕ να βγάλει ένα νέο κανονιστικό, πιο εξειδικευμένο. Παράλληλα, να φτιάξει μια νέα επιτροπή, γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε κάποια επιτροπή αξιολόγησης, και ο ΔΕ ΕΟΠΕΠ να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια.
16: Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Αν η κυβέρνηση είχε ακούσει το ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα τα οποία είχε θέσει, σήμερα δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Χιλιάδες παιδιά βρίσκονται στον αέρα, χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται σε αβεβαιότητα.
20: Ο νόμος Πυριακάκη πρέπει να καταργηθεί και νομίζω ότι η θέση, το ότι μπορούν να γίνουν μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που είπε ο κ. Καρχημάκης, δεν μπορεί, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες.
16: Το Συμβούλιο της Επικρατείας την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε τις άδειες 3 μη κρατικών πανεπιστημίων, βρίσκοντας νομικά ζητήματα στη διαδικασία αδειοδότησης.
21: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
11: Νόβα 931.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
16: Θα μας πει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης.
17: Με συνεχείς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να πατάξουν την παράνομη διακίνηση και διάθεση αλκοολούχων ποτών και άλλων ουσιών, ειδικά σε νέους. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη επιχείρηση σε αποθήκη ιδιοκτησίας ενός 53χρονου στην τουριστική περιοχή των Μαλίων, όπου κατασχέθηκαν 284 συσκευασίες με συνολικά 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού, καθώς και 129 φιάλες με υποξίδιο του αζότου, το λεγόμενο αέριο του γέλιου.
18: Είναι κάτι που πρέπει να εξαλειφθεί, γιατί ο κίνδυνος δημόσιας υγείας, πλέον όχι μόνο για τα παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλος.
19: Σχεδόν καθημερινό είναι το φαινόμενο μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Στα νοσοκομεία του νησιού, ένα με δύο περιστατικά
17: καταλήγουν κάθε βράδυ από το ΕΚΑΒ, το οποίο παραλαμβάνει τους ανήλικους κυρίως από κέντρα διασκέδασης ή πανηγύρια.
11: Στους ανήλικους έχουμε 1-2 περιστατικά με 3 κάθε μέρα, ενώ παλιότερα μπορεί να είχαμε 1 το μήνα.
17: Αρκετά είναι μάλιστα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί φέτος το καλοκαίρι σε πανηγύρια και υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου ο έλεγχος της κατανάλωσης αλκοόλ, ειδικά από ανήλικους, είναι ακόμα πιο δύσκολος.
18: Αυτή η κατάσταση έχει πραγματικά ξεφύγει. Το ένα θα φέρει το δεύτερο τρίτο και θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
17: Από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως η τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν στους χώρους τους εισέρχονται μεγάλες παρέες νεαρών.
20: Θα πρέπει να μην επιτρέπεται να μπαίνουν τόσο μικρά παιδιά και να καταναλώνουν αλκοόλ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε εμείς σαν καταστηματάρχες, διότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα παιδιά δεν μας ακούν.
17: Τα περιστατικά μέθης ανηλίκων πάντως επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της αυστηρής στήρησης των ελέγχων για την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι εκδηλώσεις και η νυχτερινή διασκέδαση βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.
16: Λοιπόν, στις αστυνομικές ειδήσεις θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη από την Κρήτη, στο Δημήτρη Χατζηγκόρτσου, για ένα περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι που ερευνούν οι αρχές.
21: Ένα περιστατικό που δημιούργησε πολύ μεγάλη ένταση και συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα εδώ στην περιοχή των 40 εκκλησιών που βρισκόμαστε και εμείς αυτή την ώρα, όταν ένικοι πολυκατοικίες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα που διέμενε ένας 31χρονος με μια 25χρονη. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα κάλεσαν και την αστυνομία, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με την 25χρονη να βρίσκεται στο πάτωμα εμόφυρτη, όπως φαίνεται και από αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει ο Sky. Η γυναίκα είναι εμόφυρτη, τραυματισμένη στο χέρι, και ο 31χρονος άνδρας από πάνω της κρατώντας ένα μαχαίρι. Μάλιστα οι ένικοι ακούγεται στο βίντεο να προτρέπουν τον 31χρονο να αφήσει την γυναίκα ή αλλιώς θα συλληφθεί. Μάλιστα ο 31χρονος ακούγεται να λέει στη γυναίκα να του φέρει πίσω ένα ρολόι που την κατηγορεί ότι έκλεψε. Στη συνέχεια έφτασαν εδώ οι άνθρωποι της αστυνομίας, κάλεσαν φυσικά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διεκόμισε την 25χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς, έτσι ώστε να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο 31χρονος συνελήφθη, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Η 25χρονη παραμένει φρουρούμενη και αυτή στο νοσοκομείο, καθώς μηνύθηκε από τον 31χρονο ότι τον λίστευσε, με την έρευνα της αστυνομίας να βρίσκεται η Χριστίνα σε πλήρη εξέλιξη για τη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
16: Και στη Μύκονο τώρα, σημαντικό χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
22: Συνέλαβαν δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής ηλικίας 37 και 44 ετών μετά από μεγάλη επιχείρηση η αστυνομική της υποδιεύθυνσης χθες στο Πλυντρί. Βλέπουμε και εικόνες από την επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες μέσα σε ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο με το οποίο ουσιαστικά πραγματοποιούσαν αυτές τις αγοραπολισίες. Κυρίως διοχέτευαν στην αγορά του νησιού ροζ κοκαίνη. Μιλάμε για ένα μείγμα διαφορετικών ουσιών, συνήθως μεθαμφεταμίνης και κεταμίνης, το οποίο πωλείται στην αγορά ως πολυτελές ναρκωτικό, με αξία το κάθε γραμμάριο να αγγίζει τα 120 ευρώ. Εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και 40 φυξάκια κοκαίνης, όπως επίσης και αρκετά δισκία και με ηρεμιστικά χάπια, αλλά και έκσταση. Να τονίσουμε ότι όσον αφορά τους δύο άντρες, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Σύρου, όταν τα ναρκωτικά έχουν μεταφερθεί στην χημική υπηρεσία Σύρου για να γίνει έλεγχος.
16: Τώρα, πάμε στην πρόγνωση του μετεωρολόγου μας, του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία για να ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Εδώ και κάποιες μέρες ήδη συζητάμε για αυτόν τον επερχόμενο καύσωνα. Ο υδράργυρος ανεβαίνει αισθητά τις επόμενες ώρες. Ήδη είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα σε κάποια σημεία στην Αττική, και αυτό γιατί είναι αυξημένα τα ποσοστά της υγρασίας.
23: Τα νούμερα των θερμοκρασιών, αυτές που θα έχουμε τις επόμενες μέρες, δεν θα τα θυμόμαστε για πολλές ημέρες, δηλαδή του χρόνου. Είναι τυπικές θερμοκρασίες για την εποχή. Τώρα η υγρασία μπορεί να ήταν αυξημένη γιατί δεν φυσούσε. Κάποια στιγμή θα φυσήξει, νομίζω από Δευτέρα και μετά, αλλά και πάλι η ζέστη θα μείνει. Ξεκινάμε λοιπόν με την αυριανή ημέρα. Η αυριανή ημέρα θα πω ότι τα μέγιστα θερμοκρασία στην Αττική. Στην Αττική θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά του νομού, στα παραθαλάσσια του νομού, θα είναι και πιο χαμηλότερη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς στο θερμόμετρο. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το ανατολικό γύρω στους 34 με 36 βαθμούς. Έτσι ξεκινάμε σιγά-σιγά. Σάββατο και Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστές ημέρες. Στην Αθήνα 37 με 38 βαθμούς. Στα υπηρετικά θα δούμε οπωσδήποτε και 39 βαθμούς. Δεν ξέρω την Κυριακή αν θα πάει και κάπου 40 σε κάποιον σταθμό από τους 600 που υπάρχουν. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο επίσης ζέστη 35-36 βαθμούς. Τώρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι φαίνεται ότι η ζέστη να μένει. Είδα τα στοιχεία που ήρθαν πριν μισή ώρα. Δεν φαίνεται το 37-38 της Αθήνας, δεν φαίνεται να τελειώνει ούτε Τετάρτη-Πέμπτη, αν και από Δευτέρα και μετά θα μπει και ένας βοριάς στο Αιγαίο, θα φτάσει οπωσδήποτε τοπικά και τα 7 μποφόρ. Άρα η ζέστη θα μείνει τουλάχιστον στα υπηρετικά για αρκετές ημέρες.
16: Ασθενικοί χαρακτηρίζουν τη φετινή περίοδο των εκπτώσεων οι έμποροι, καθώς οι προσφορές, όπως υποστηρίζουν, δεν κατάφεραν να ζεστάνουν την αγορά. Όπως θα ακούσετε και εσείς τώρα από την Έλενα Χελβατζόγλου, οι καταναλωτές βάζουν σε προτεραιότητα άλλα πράγματα. Καλύπτουν πρώτα τις βασικές τους υποχρεώσεις. Φαίνεται όμως πως ούτε η αυξημένη τουριστική κίνηση έδωσε στο λιανεμπόριο αυτή την όθηση που τόσο περίμενε.
0: Αγοράσει κάποια ρούχα την περίοδο των εκπτώσεων?
1: Λίγο δύσκολο. Συνήθως που είναι αναλόγως, τώρα πώς θα βγει ο μήνας.
0: Οι θερινές εκπτώσεις πλησιάζουν στο τέλος και οι τιμές είναι πιο δελεαστικές. Αλλά οι καταναλωτές κάνουν τον λογαριασμό πριν ανοίξουν το πορτοφόλι. Εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το 50% βλέπουμε σε αρκετά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς οι έμποροι προσπαθούν να τονώσουν την κίνηση τις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων.
2: Ρούχα για το χειμώνα που τα έχουν και σε καλύτερη έκπτωση.
3: Δεν περιμέναμε κάτι ιδιαίτερο για την φετινή εκπτωτική περίοδο, πράγμα που επιβεβαιώθηκε. Βλέπουμε ότι είναι ασθενική η θερινή εκπτωτική περίοδος.
0: Ασθενική γιατί οι καταναλωτές θέτουν ως προτεραιότητα τις βασικές υποχρεώσεις και είναι συγκρατημένοι σε οτιδήποτε περιττό.
24: Παίζει αν έχεις budget και τι budget έχεις και πόσο είναι αυτό.
25: Όλα προσπαθούμε να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά πάλι στο τέλος του μήνα συνήθως δύσκολα μένουν χρήματα.
0: Πού φεύγουν τα περισσότερα χρήματα?
25: Στα πάγια έξοδα συνήθως.
0: Ούτε ο τουρισμός όμως έδωσε την προσδοκόμενη όθηση στην αγορά.
26: Hotels, I guess, just for accommodation and food.
27: What about clothes or shopping?
26: Not much, no. We buy, you know, few items.
28: But we're not here for the sales, more for the Acropolis and the cultural element.
0: Με το πρόσημο των εκπτώσεων να αναμένεται αρνητικό, οι έμποροι έχουν να αντιμετωπίσουν και τον ανταγωνισμό από τις ασιατικές πλατφόρμες.
29: Είναι πιο φθηνά, πιο πολύ ποικιλία.
0: Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που εκμεταλλεύονται την περίοδο των εκπτώσεων για να ανανεώσουν την καρταρόμπα τους. Αλλά οι έμποροι λένε ότι δεν είναι αρκετοί.
30: Κυρίως μαγιό εγώ, να τα προλάβω και για του χρόνου, γιατί είναι τώρα οικονομικά.
0: Ο εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι το ενδιαφέρον για τις εκπτωτικές περιόδους έχει αλλάξει, καθώς προσφορές και μειώσεις υπάρχουν πλέον καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
16: Πάμε να δούμε τώρα τι προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τον τουρισμό. Είναι αυξημένες οι αφίξεις, είναι περισσότερα τα έσοδα για την ώρα. Τα στοιχεία αφορούν το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς και θα μας τα μεταδώσει η Έλενα Χελβατζόγλου.
0: Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνουν τη δυναμική του τουρισμού, που παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Στο πρώτο εξάμηνο λοιπόν του 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, αγγίζοντας τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 7,66 δισεκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 6,9 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2024. Αυτή η αύξηση των εσόδων σχεδόν συμβαδίζει και με την άνοδο της τουριστικής κίνησης, καθώς οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 15,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά μέσο όρο κάθε επισκέπτης ξόδεψε ελαφρώς λιγότερα χρήματα σε σχέση με πέρσι. Όσον αφορά τώρα στον Ιούνιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 3,48 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας μικρή αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 3,43 δισεκατομμύρια. Οι εισπράξεις ήταν σημαντικά υψηλότερες και σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, όταν είχαν φτάσει περίπου τα 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος, οι διεθνείς αφίξεις τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 6,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική κίνηση συνεχίζει να κινείται ανωδικά.
16: Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει παραβίαση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοείας. Στην Πάρο Λουόμενοι κατέληξαν τραυματισμένοι στα βράχια όταν, όπως καταγγέλνουν, διερχόμενο ταχύπλο σήγωσε μεγάλα κύματα και τους παρέσυρε. Ακούμε τη Μεριτούμπα.
4: Με βαθιές αμοιχές, αίματα και εκδορές σε πλάτη, χέρια και πόδια κατέληξαν λουόμενοι τουρίστες σε παραλία της Πάρου.
5: Χθες το απόγευμα, δύο πλοία πέρασαν από τα γερμανικά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας τεράστια κύματα. Τα κύματα παρέσυραν στα βράχια τον γαμπρό μου και τη μητέρα του. Θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί. Το λιμενικό θα πρέπει να σκεφτεί αυτό το πρόβλημα.
4: Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού σώματος, η αρχική γνώση για το περιστατικό περιήλθε στη λιμενική αρχή της Πάρου αποκλειστικά μέσα από τη σχετική ανάρτηση στο Facebook, καθώς δεν είχε προηγηθεί καμία επικοινωνία ή καταγγελία. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοείας.
6: Αυτό που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Λιμένα είναι είσοδο και έξοδο με 5 κόμβους. Δυστυχώς σε όλα τα μέρη είναι κατά τριπλάσιες και τετραπλάσιες φορές υπερβαίνει και δεν τηρείται το όριο. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε σε ρίσκο τους ανθρώπους που πλέουν με διάφορα σκάφη μέσα στη θάλασσα και τους λουόμενους στις παραλίες.
4: Από την πρώτη στιγμή, αξιωματικοί του λιμενικού σώματος επικοινώνησαν με την αρμόδια εισαγγελική αρχή και εντόπισαν τον καταγγέλλοντα, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του αναμένεται να προσέλθει αύριο στο λιμεναρχείο για κατάθεση.
16: Ελπίδα για τους ασθενείς με μελάνωμα δίνει πειραματικό εμβόλιο mRNA σε συνδυασμό με ειδική ανοσοθεραπεία. Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών ανοίγουν το δρόμο για μια πιθανή νέα θεραπεία που θα μπορούσε να παρατείνει σημαντικά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, αποτρέποντας παράλληλα την εξάπλωση της νόσου σε άλλα όργανα. Το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που ακολουθεί το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Φελίδης.
7: Ελπίδα σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει καρκίνο του δέρματος προσφέρει το εμβόλιο τύπου mRNA της εταιρείας Moderna σε συνδυασμό με την άνοσοθεραπεία Keytruda της εταιρείας Merck.
16: Οι Αμερικανοί γίγαντες της βιομηχανίας φαρμάκων, Moderna και Merck, λένε ότι η δοκιμή τελικού σταδίου ενός εξατομικευμένου εμβολίου πέτυχε να μειώσει την επανεμφάνιση μελανώματος του θανατηφόρου δερματικού καρκίνου που πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο.
7: Οι εταιρείες λένε ότι πέτυχαν μείωση της υποτροπής και μετάστασης της ασθένειας σε κλινικές δοκιμές που έκαναν περισσότεροι από 1.100 ασθενείς με μελάνωμα υψηλού κινδύνου ή προχωρημένου σταδίου. Μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου που είχαν.
16: Η είδηση αυτή βρίσκεται και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Times, που γράφει ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολλές εξατομικευμένες θεραπείες. Η ικανότητα που ελπίζουμε μέσω αυτού του εμβολίου να προκληθεί ανοσοποιητική δράση αυτού του ασθενεί που αποτρέπει την επανεμφάνιση ή μειώνει την επανεμφάνιση, ιδιαίτερα μειώνει την πιθανότητα εμφάνιση μελανώματο σε άλλο σημείο του σώματο, είναι πραγματικά αληθινά σπουδαία. Μια σπουδαία ελπίδα για του ασθενεί μα.
8: Melanoma appearing in a distant part of the body, which is really significant. Great hope for our patients.
7: Πώς όμως λειτουργεί αυτή η συνδυασμένη θεραπεία?
9: Για τον κάθε ασθενή χρειάζονται εβδομάδες για να παρασκευαστεί το συγκεκριμένο εμβόλιο παύλα συνταγή.
16: Το εμβόλιο αυτό σχεδιάζεται βάσει κατανόησης του καρκινικού όγκου του κάθε ασθενή. Έτσι ο όγκος, αφού αφαιρεθεί χειρουργικά και αφού καταγραφεί το DNA επαρκώς, μετά το εμβόλιο φτιάχνεται εναντί των μεταλλάξεων που αυτός ο όγκος εμφανίζει. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το εμβόλιο είναι πάντοτε διαφορετικό από ασθενή σε ασθενή.
8: The DNA understood. And then the vaccine is fashioned against the mutations that that particular tumor expresses. So, for example, the vaccine is always different patient to patient.
9: Με το συγκεκριμένο εμβόλιο έχουν αναγνωριστεί αυτές οι μεταλλάξεις, αυτές οι πρωτεΐνες που δημιουργήθηκαν από την επίδραση της περιόδης ακνοβολίας. Με έναν ορισμένο αλγόριθμο έχουν απομονωθεί 34 από αυτές. Παράγεται το messenger RNA, δηλαδή αυτό που διαγείρει τα κύτταρα του συγκεκριμένου ασθενούς προκειμένου να παράγουν τις μεταλλάξεις αυτές, τα πεπτίδια αυτά. Έτσι αμέσως λένε στο νοσολογικό σύστημα ότι έχει αυτά τα πεπτίδια πρέπει να το καταστρέψει.
7: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δοκιμών τον Ιανουάριο έδειχναν ότι ο κίνδυνος θανάτου ή υποτροπής σε ορίζοντα πενταετίας μειώθηκε κατά 49% και οι νέες ανακοινώσεις προκαλούν ράλι επενδυτών προς τις μετοχές της Moderna.
8: Moderna skyrocket after it announces a breakthrough in skin cancer treatment.
7: Οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη αίτημα για κατεπίγουσα έγκριση της συνδυαστικής αυτής θεραπείας τους.

0: Τώρα, χρυσορυχείο καταραίει στην Αφρική και περισσότεροι από 100 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Η Μαρία Καπύρη θα μας πει περισσότερα.
1: Όπως βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα, Χριστίνα, ένα μικρό χρυσορυχείο στο δυτικό τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας καταραίει, καταπλακώνοντας πολλούς από τους εργαζόμενους. Ο Ερυθρός Σταυρός κάνει εντατικές προσπάθειες για να διασώσει αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν τους 100. Αρκετοί από τους επιζώντες είναι σοβαρά τραυματισμένοι, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Έχει ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια της κατάρρευσης, να ταυτοποιηθούν τα θύματα, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.
0: Πάμε και στη Λουίζα Κροντήρη. Ολονύχτιες πολύ νεκρές επιθέσεις εξαπέλυσε η Ρωσία σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Το σφοδρότερο πλήγμα το δέχτηκε το Κίεβο, όπου χτυπήθηκαν ακόμη και σχολεία, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο επίσης. Η Ουκρανία απάντησε με νέο γύρο επιθέσεων σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, την ώρα που στη Μόσχα εδώ για κάποιες μέρες καταγράφονται ελλείψεις καυσίμων.
2: Μπαράζ βομβαρδισμών συγκλονίζουν τη νύχτα το Κίεβο σε μία από τις σφοδρότερες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Μόσχα εξαπολύει 168 ντρόουν και δεκάδες βαλιστικούς, υπερηχητικούς και πυράβλους κρούς. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώνονται και 40 τραυματίζονται.
3: Το κομμάτι δίνει такі, що б'ють просто по мирним городам.
4: Це було страшні. І один все ближче, і ближче один за одним, наче.
0: Οι εκρήξεις είναι τρομακτικές.
2: Κτίρια τυλίγονται στις φλόγες. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, ένα σχολείο, ένα νηπιαγωγείο και 30 πολυκατοικίες καταστρέφονται.
5: Αυτή η ρωσική επίθεση ήταν μία από τις πιο κοινικές, υπολογισμένες και μεγάλης κλίμακας.
0: Χρειαζόμαστε πυρομαχικά, χρειαζόμαστε αντιβαλιστικά συστήματα, χρειαζόμαστε υποστήριξη από τους εταίρους μας.
2: Σε απάντηση, οι Ουκρανοί χτυπούν βαθιά στο ρωσικό έδαφος, δηληστήριο στην περιοχή Ταταρστάν και τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, τυλίγοντας τις εγκαταστάσεις στις φλόγες. Τα συνεχή ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας προκαλούν ελλείψεις καυσίμων και τεράστιες ουρές στα πρατήρια βενζίνης. Η περιφέρεια της Μόσχας βάζει πλαφόν 60 λίτρων ανά όχημα, με τους οδηγούς να σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές.
0: Όλα είναι πολύ άσχημα. Για να βρείτε καύσιμα, μάλλον πρέπει να διασχίσετε τη μισή Μόσχα. Και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, δεν θα τα βρείτε.
2: Και ο πόλεμος στην Ουκρανία χτυπά για ακόμα μία φορά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανία απογειώνει μαχητικό F-16 που καταστρέφει θαλάσσιο ντρόουν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το έργο φυσικού αερίου Neptune Deep στη Μαύρη Θάλασσα, με τον πρόεδρο της χώρας να κατηγορεί ευθέως για το περιστατικό τη Ρωσία.

0: Δύο χρόνια μετά το θάνατο της 5χρονης Χίντ Ρατζάβ στη Γάζα, ο Ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι οι στρατιώτες του άνοιξαν πύρ στο σημείο και διατάσσει έρευνα. Η φωνή του παιδιού που εκλιπαρούσε επί ώρες για βοήθεια έγινε ταινία και σύμβολο του πολέμου. Σας παρακαλώ, μην με αφήσετε. Είμαι εντελώς μόνη μου. Τα άρματα μάχης είναι εδώ. Με πυροβολούν. Σας παρακαλώ, ελάτε.
1: Τον Ιανουάριο του 2024, οι Χιντ μαζί με την οικογένειά της προσπαθούν να ξεφύγουν από μια Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, όταν το αυτοκίνητό τους δέχεται πυρά. Η 5χρονη έχει μόλις γλιτώσει, ενώ άλλα 6 μέλη της οικογένειάς της κοιτώνται γύρω της νεκρά. Τηλεφωνεί στην Ερυθρέα Μισέλινο και κλιπαρεί σχεδόν 3 ώρες για βοήθεια πριν πέσει νεκρή. Τα τελευταία της λόγια μεταφέρθηκαν αυτούσια σε ταινία υποψήφια για Όσκαρ αφιερωμένη στη σύντομη ζωή της.
0: Σας παρακαλώ, μην με αφήσετε, φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Ακόμα 2 διασώστες χάνουν τη ζωή τους μέσα στο ασθενοφόρο ενώ προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σημείο. Τώρα, 2 χρόνια μετά, ο Ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι άνοιξε πυρ και διατάσσει την διεξαγωγή έρευνας.
0: Η Χίντ στοχοποιήθηκε από τους Ισραηλινούς στρατιώτες με σκοπό να σκοτωθεί και δέχθηκε επίθεση μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.
1: Ο Ισραηλινός στρατός αρνούταν επανειλημμένα την ευθύνη για το περιστατικό. Έρευνες από μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς όμως εντόπισαν στοιχεία που υποδείκνυαν ότι τα πυρά προήλθαν από Ισραηλινά άρματα μάχης.
0: Δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη του κράτους του Ισραήλ. Ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί σε όλο τον κόσμο.
1: Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο περιέγραψε ένα διάχυτο κλίμα τιμωρησίας και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την πλευρά του Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ενώ από τον Οκτώβριο του 2023 περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

0: Τώρα, τις οικονομίες μιας ζωής έχασε ηλικιωμένη πέφτοντας θύμα απατεώνων που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν 30.000 ευρώ. Η διαπεριγράφει στον Sky πώς την παγίδευσαν. Οι επιτίδοι πάντως βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους εξαπάτησης. Τελευταίο τέχνασμα, τα πλαστά μηνύματα από τον ΕΦΚΑ.
1: Τότε σου λένε να το κάνεις, γιατί μη φοβάσαι, είμαστε από την αστυνομία. Εκεί την πάτησα. Μάθαμε αυτά τα λεφτά μια ζωή.
2: Θύμα απάτης περιγράφει στον Sky τον τρόπο που οι επιτίδιοι την ξεγέλασαν παριστάνοντας τους αστυνομικούς. Δύο τηλεφωνήματα ήταν αρκετά για να χάσει τις οικονομίες μιας ζωής.
1: Άρχισε και μου λέει θα σε σκοτώσουμε, θα σε πιάσουμε, θα σε κάνουμε κομματάκια. Πανικοβλήθηκα και το κλείνω το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι και βγαίνει μια κοπέλα και μου λέει ότι είμαι αποδίωξη αστυνομίας.
2: Οι απατεώνες έπεισαν την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα ως δόλωμα για τη σύλληψη κακοποιών. Όταν κατάλαβε τι συμβαίνει ήταν αργά. Της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας περίπου 30.000 ευρώ.
3: Η κυρία Φωτεινή κατέβηκε εδώ στον κάδο απορριμμάτων και άφησε τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα. Νόμιζε πως θα τα παραλάβουν αστυνομικοί.
1: Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Μου λέει έχουμε πιάσει τους 8, οι δύο μας λείπουνε. Λέει κατέβασέ τα πράγματα. Δυστυχώς δεν περίμενα να την πατήσω.
2: Σε μια άλλη απάτη, ένας ηλικιωμένος είδε 6.000 ευρώ να κάνουν φτερά από τον τραπεζικό του λογαριασμό, πιστεύοντας ότι δίνει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.
4: Εμφανιζόταν η πραγματική διεύθυνση της τράπεζας. Αυτό τεχνικά ήταν πάρα πολύ έξυπνο που κάνουν οι δράστες, διότι πιθανολογώ ότι έγινε μέσω παραθύρου που αναδύθηκε από την αρχική πλαστή σελίδα του ΕΦΚΑ και που εμφάνιζε στο θύμα την πληροφορία που ήθελε.
2: Αυτό είναι το mail που στέλνουν οι επιτίδιοι στα υποψήφια θύματα τους, κάνοντας λόγο για δίθεν αναστολή της κάρτας υγείας. Με αφορμή τη συγκεκριμένη απάτη, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση, ενώ έχει απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
0: Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ενέργεια και τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές έρχεται προσεχώς. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός θα μας πει τι αλλάζει από εδώ και πέρα.
5: Ενεργειακός τουρισμός ονομάζονται εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν παρόχους προκειμένου να αφήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να μην τις πληρώσουν και να συνεχίσουν να έχουν ρεύμα. Πάμε να δούμε πόσο κοστίζει αυτός ο ενεργειακός τουρισμός. Υπολογίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πέρυσι ήταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς το ποσό αυτό έχει αυξηθεί. Μεγάλο μέρος του λοιπόν οφείλεται στους ενεργειακούς τουρίστες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα υπεγράφει υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα στην οποία οι πάροχοι θα δηλώνουν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τους οφείλουν και όταν επισημαίνονται για τρίτη φορά καίγονται και δεν θα μπορούν πλέον να αλλάξουν και να πάνε σε κάποιον άλλο πάροχο εάν δεν αποπληρώσουν τις οφειλές τους.
0: Ακριβότερα γίνεται ακόμη και η καθημερινή συνήθεια του καφέ, καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις περνούν σταδιακά και στη λιανική. Οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους, ενώ οι εισαγωγείς ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις τιμές.
5: Η τέλεια καταιγίδα συγκεντρώνεται γύρω από τις τιμές του καφέ, καθώς ο σεισμός στην Κολομβία, την τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγέα παγκοσμίως, έβαλε φρένο στην παραγωγή. Οι εξαγωγές της ποικιλία αράμπικα από τη Βραζιλία έχουν μειωθεί κατά 8,9% και επιπλέον παρατηρούνται ελλείψεις σε λιπάσματα. Το αποτέλεσμα, αύξηση της λιανικής τιμής.
6: Έχει ακριβήνει, βέβαια, όπως και να γίνει.
5: Η χρηματιστηριακή τιμή σε μία ημέρα έχει αυξηθεί κατά 3,8%, είναι στο 8,25% σε ένα μήνα και στο 14,51% στο εξάμηνο, με τους εισαγωγείς να ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Αν υπάρξει αυτό το κούρεμα, εντάξει, να φύγει τελείως δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, αλλά κούρεμα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μπορούμε και εμείς μετά να κάνουμε μείωση στον καφέ, στον καταναλωτή, στους πελάτες μας, άρα να πάρει μια ανάσα η εστίαση και σίγουρα και ο καταναλωτής που, αυτό λέγαμε και πριν, έχει κόψει τον καφέ το καθιστικό.
8: Όταν η ποιότητα είναι καλή, είναι και τα λεφτά λίγο παραπάνω, τουλάχιστον λες ότι πίνω καφέ.
9: Έχει τσιμπήσει.
10: Τον καφέ δεν δείχνει να τον απαρνιέται ο Έλληνας παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τι έχει κάνει? Έχει μειώσει τις ποσότητες που παίρνει από καφετέριες και τον φτιάχνει πλέον στο σπίτι του.
11: Πιο πολύ στο σπίτι, απλά για μια βόλτα, αλλά προτιμούμε τον ίδιο καφέ που πίνουμε και στο σπίτι.
5: Ο ειδικός φόρος είναι στα 2 ευρώ ανά κιλό στις εισαγωγές φρέσκου καφέ, 3 ευρώ στις εισαγωγές καβουρτισμένου και 4 ευρώ στον στιγμιαίο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League που θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χαράντετς Κράλοβε. Ο Νίκος Παγκάκης βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο και μας μεταφέρει τώρα τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του Τριφυλλιού.
12: Πλούσιο το ποδοσφαιρικό μενού και σήμερα στο Sky με post-game, pre-game σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό, το σημαντικό ποδοσφαιρικό ραντεβού κόντρα σε μια σκληροτράχυλη ομάδα όπως είναι οι Τσέχοι, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την Μπεσίκτας, έβαλαν αρκετά δύσκολα και σήμερα ο Παναθηναϊκός θέλει με μια διάταξη 4-2-3-1 να πάρει ένα καθαρό σκορ πρόκριση, αν μπορεί να το διαφυλάξει εν ώψη της ρεβάνς εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτή είναι η διάταξη του Παναθηναϊκού, η έκπληξη, αν θες, ακούει στο όνομα Τσίρι Βέγια, στη μεσαία γραμμή σε συνδυασμό με τον Ταμπόρδα και στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει ο Τετέι, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από ίσως τον τελευταίο καιρό. Οι πράσινοι εδώ και αρκετό καιρό έχουν προετοιμαστεί για αυτήν την αναμέτρηση, δηλώνουν πανέτοιμοι, περίπου 20.000 κόσμο περιμένουμε Νίκο στο Ολυμπιακό Στάδιο και η αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δύο τελικούς έχει μπροστά ο Παναθηναϊκός, έχει ήδη αρχίσει.
13: Πάμε επόμενη γραμμή.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
17: Νόβα 9.31.
18: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνει στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
17: Με την υποστήριξη του Nova 931. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
21: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
21: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
17: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
17: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
21: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
17: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
21: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
1: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
22: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
22: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
25: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
22: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
11: Στις ξένες γλώσσες, expert.
12: Στους υπολογιστές, master.
11: Στην εκπαίδευση, και experts
12: και masters.
11: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
11: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
11: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
3: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10. Νόβα 9:31.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Νόβα 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11. Νόβα 931.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
3: Παραλία
4: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar Westside.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δεν τα

μια γλυκιά σου λέξη. Στο τόξο έβαλες το βέλος και στο κορμί μου το έχει στρέψει. Δεν με διαβάζεις, δεν κοιτάζεις, κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζεις κι εγώ παλιώνω μες στη σκόνη.

σιγά-σιγά απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: ίσως και να είναι λίγοι μπροστά σε αυτά που νιώθω.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: www.novaradio.gr.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 9:31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

ψυχούς κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προ

λες πως δεν θυμάσαι, μη λυπάσαι. Μου λες ότι έχεις αλλάξει γνώμη, όμως άσε. Το έργο το έχω δει, τη λύση έχω βρει. Συγγνώμη, μα η μνήμη δεν μ' αφήνει επιλογή. Κοιτάζω μπροστά,

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Hola, mi amor. Θέλω να σου πω πως...

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δει.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.